0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλιο επλήγη από 3 φλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Δεν δόθηκε κάποιος λόγος για την αποχώρηση, ο οποίος είναι φίλος του αντιπροέδρου J.D. Vance, ωστόσο υπήρχαν συνεχείς εντάσεις με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Η Συμφωνία για το νέο σύστημα αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε πως η Συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή Συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Εχμές την ίδια ώρα κατά της Τουρκίας αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η καλύτερη απάντηση και εκτός συνόρων σε όσους αναπαραγάγουν ανιστόρητες και εκτός λογικής του διεθνούς δικαίου διατυπώσεις, αλλά και εντός συνόρων σε όσους κάποιες φορές κάνουν κακό στα εθνικά συμφέροντα χωρίς να το καταλαβαίνουν, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Το μήνυμα είναι διπλό, που στέλνει η Ελλάδα και με την κίνηση αυτή και με το σύνολο της εξωτερικής, της πολιτικής αλλά και του τρόπου που εξοπλίζεται και ενισχύεται. Αφενός μεν ήταν, είναι και παραμένει ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο και κινείται πάντοτε σε αυτόν τον άξονα και παράλληλα με βάση την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μια σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής αλλά και της ελληνικής διπλωματίας τις οποίες δεν τις είχαμε δει αθρηστικά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και είναι αυτό που ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητείες του πολιτικού συστήματος.
0: Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε μια στρατηγική εταιρική σχέση, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του χθες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης, Αθήνα και Βηρυτός προωθούν τη θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου.
2: Την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδαμε στην διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Κεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας τους επόμενους μήνες. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές, δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεραπετρίτης. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες. Εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο.
0: Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τετάρτη. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ χθες αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%. Τόνισε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου.
4: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
0: Στα στοιχεία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε και η διοικητρία της νέας ανεξάρτητης αρχής Δέσποινα Τσακάρη, τονίζοντας πως η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα υπάρχουν τόσο κωδικοί που θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία, όσο και νέοι κωδικοί.
5: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον Ιγαλικά. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
0: Συνεχίζεται εντωμεταξύ και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανακάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από μέσο όρο της Ευρώπης. Το μέγεθος αυτό, από τη μία, αποτυπώνει την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού και από την άλλη, καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δημοφιλείς προορισμοί να διαχειριστούν τις τουριστικές ροές, ειδικά στην κορύφωση της σεζόν. Στις διεθνείς εξελίξεις, δύο νεκροί ανάμεσά τους και οι δράστης και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι χθες το μεσημέρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Η γυναίκα διέφυγε όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς, αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν πως η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λιβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φιλιά, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγα είναι τα σημεία στο λεκανοπέδιο που ταλαιπωρούν τους οδηγούς και σήμερα το πρωί. Το πρώτο είναι ο Πειραιάς. Όσοι έρχονται από την πλευρά της Δραπετσόνας προς το λιμάνι του Πειραιά να γνωρίζουν πως και στο ύψος των λιπασμάτων θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση και εν συνεχεία μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής του Αγίου Διονυσίου και της Κόνωνος μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας. Το δεύτερο δύσκολο σημείο είναι ο Σκαραμαγκάς. Η ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, από το Δαφνί δηλαδή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχει αυξημένη κίνηση και αραιό μποτιλιάρισμα και η περιφερειακή Εγάλεο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου στο τελευταίο της κομμάτι. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αργύρων και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κηφισού, που έχουμε και χαλασμένους φωτεινούς.
12: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
13: Ερμής 91,8 στα FM.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: πρώτη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άρτια ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Ερμής, 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Νοσιακή, συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτι για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Φτιάχναμε κοπέλα από χαρτί.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λοφόρου και Φυσού, στα δύο ρεύματα του οδικού άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στο ρεύμα εξόδου της Λοφόρου Αθηνών. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες, κατά από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λοφόρου Αλεξάνδρας με τον οδό Αρμένη Βραήλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ένας άνδρας 51 ετών που επέβαινε στη μία μοτοσυκλέτα και δύο γυναίκες στην άλλη, η μία 27 ετών, ενώ τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Ο θάνατος και των τριών άνθρωπων ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε σήμερα το πρωί από την πυροσβεστική 56χρονος αλλοδαπός από γιο ταχύ αυτοκίνητο μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο 9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θήβας Λιβαδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και επιχειρησιακή ομάδα κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα ευρήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού ήταν αποτέλεσμα ενέργειας. Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους με 42 επιβαίνοντες και ενός ιστιοφόρου σημειώθηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κιάθου. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Κιάθου με προορισμό την νησίδα Τσουγκριά, όταν κατά τη διάρκεια του πλού προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του πάνω στο ιστιοφόρο. Σύμφωνα με αναφορές από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν ελαφρά κάποιοι επιβαίνοντες. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκομέτρησης, ο οποίος ήταν αρνητικός. Οι διασώστες στο Νεπάλ έφτιαξαν προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν απομονωμένες περιοχές της χώρας και κατάφεραν να σώσουν περίπου 300 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ρήπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια, σχεδόν μια εβδομάδα από την κατολίσθηση και την πλημμύρα που άφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, 987 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Και στις δύο χώρες αγνοούνται 4.462 άνθρωποι. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσιάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολί.
4: Ποιο βολί?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις σποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
8: Πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ, Γιάννη.
9: Μπράβο, Αντώνη.
8: Έφυγα από εδώ σιγά σιγά 8.30 ώρα, πρόλαβα την Ιώνα στο σούπερ μάρκετ.
9: Πήγες για να πληρώσεις δηλαδή?
8: Πήγα να συμμετέχω τέλος πάντων στη διαδικασία. Ό,τι πρόλαβα. 8.30 ώρα, 9 παρά ήμουν εκεί. Ουρές τα ταμεία, όλοι ήταν και τέλη του μήνα και πάμε να δούμε και τα ταμπελάκια. Τώρα, ή δεν βλέπω καλά, πρέπει να πάω στον οφθαλμίατρο, είναι γεγονός. Εγώ ταμπελάκια δεν είδα.
9: Δεν είδες ταμπελάκια?
8: Δεν είδα ταμπελάκια. Για το λογαριασμό δεν θα σου πω, ήταν 6 σακούλες γεμάτες, φυσικά και κάποιες δικές μας πιο μεγάλες, 260 ευρώ.
9: Εντάξει, παρότι τέλος του μήνα, δεν τελείωσε ο μισός 15.
8: Τέλος του μήνα μπήκε καινούριο.
9: Α, εντάξει. Ήταν παγίδα.
8: Πασκαλά.
9: Ήταν παγίδα. Πάντως υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία έχουν άλλη μείωση στο ένα σούπερ μάρκετ, άλλη μείωση στο άλλο. Και εγώ το έχω καταλάβει στην αρχή, όπως ανακοινώθηκε λύση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και διαβάζω τώρα τα ρεπορτάζ.
8: Είναι παρατυπό.
9: Όχι. Ένα σούπερ μάρκετ έχει κάνει σε ένα προϊόν 5%. Ένα άλλο στο ίδιο προϊόν υπάρχει κάνει 10%. Άρα περνάει πολύ, να μου πεις τώρα, έχουμε χρόνο, έχουμε ειδικά εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα να κάθεσαι να ψάχνεις πόσο το έχεις στο κάθε σούπερ μάρκετ για να πας να ψωνίσεις φθηνότερα.
8: Δεν θα να ψάξουμε εμείς, πρέπει όχι. Να λειτουργήσουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί.
9: Αυτό δεν είναι παράνομο για να έχεις ηλεκτρικό μηχανισμό.
8: Όχι. Εγώ λέω για να ψάξεις εσύ τα προϊόντα λες ένα σούπερ μάρκετ.
9: Μετά πρέπει να δεις την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και ένα καταναλωτικό κίνημα και να βγαίνει να λέει ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ οι εκτόσεις είναι μεγαλύτερες.
8: Ναι.
9: Όταν είναι εθελοντική, θέλω να πω, η μείωση από τις εταιρείες, μετά πρέπει και εσύ να ψάξεις ποιος σου κάνει την καλύτερη προσφορά.
8: Πρέπει να ψάξεις, αλλά πρέπει να ισχύσει και αυτό που είπα πριν. Πρέπει να λειτουργήσουν και ηλεκτρικοί μηχανισμοί να δούμε αν όντως εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
9: Εκ των ουκ άνευ είναι αυτό που λες. Αλλά είναι εθελοντικό, άρα θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει προσπάθεια και από εμάς, καλός ή κακός, έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, αλλά το θέμα είναι να το καταλάβει ο κόσμος στην τσέπη του, γιατί αλλιώς τζάμπα συζητάμε.
8: Ναι, είναι και ο συνδυασμός πραγμάτων που λέγαμε και χθες σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν είναι μόνο η μείωση τιμές, είναι να αυξηθεί και λίγο το εισόδημα, οπότε θα τα δούμε αυτά και το Σάββατο το βράδυ. Αλλά μου κάνει εντύπωση λόγω, γιατί εντάξει, πάντα τέλος του μήνα υπάρχει κόσμο στο σούπερ μάρκετ. Χθες προφανώς ήταν και η περιέργεια, πάμε να δούμε τα ταμπελάκια.
9: Εντάξει, θα μπουν σήμερα, ελπίζουμε.
8: Ελπίζουμε να μπουν παντού.
9: Για να ξέρεις που υπάρχει η μείωση και πώς η μείωση υπάρχει. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Εξώστης με τον Αντώνη Ατζολέτο
8: και τον Γιάννη Καντέλη.
9: Και στην ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη απαντά για όλα τα αιτήματά σας και τις παρατηρήσεις σας, που μπορεί να τα στέλνετε και στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr στο ειδικό κουτάκι, και στην δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και Αντώνη, παρότι πολλοί δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, είναι εμφανές από τους δρόμους, σήμερα έχουμε αρκετά προβλήματα με την κίνηση.
8: Μήπως επέστρεψαν όλοι τελικά?
9: Δεν έχει φανεί. Τις προηγούμενες μέρες δεν είχε φανεί αυτό. Αλλά έχουμε αρκετά προβλήματα, γι' αυτό θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Δημήτρη, πού έχουμε προβλήματα αυτήν την ώρα?
10: Καλημέρα, καλό μήνα. Πρώτη φορά, παιδιά, τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που ασχολούμαι με το αντικείμενο, πρώτη φορά βλέπω 1η Σεπτέμβρη τόση κίνηση. Σας το δηλώνω απριόρι.
8: Ναι. Φαντάζομαι είναι στις 10.
10: Βέβαια.
8: 11 είναι τα σχολεία.
10: Έτσι, έτσι. Εκεί είναι που θα δούμε, εκεί θα μετρηθούμε, όπως λέμε. Τώρα, τι γίνεται? Και λόγω αυξημένης κίνησης πολλών αυτοκινήτων και λόγω κάποιων συμβάντων, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν τα περιμένει ο κόσμος, αλλά τους ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Και αρχίζω από το κέντρο της Αθήνας. Όλος ο άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα είναι βεβαρημένος, ιδιαίτερα μάλιστα, αλλά έχουμε αρκετή κίνηση και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Πάμε λίγο παραέξω. Η Κηφισού στο καθοδικό της ρεύμα, κρατηθείτε, έχει προβλήματα, ανατμήματα από τη γέφυρα Λυκόβρησης μέχρι κάτω την Ιερά Οδό. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τους Αγίους Αναργύρους, ο Σκαραμαγκάς που είχαμε και μια πτώση δικυκλιστή νωρίς το πρωί, συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς με τη σχιστού στο χιλιόμετρο αναμονής, η σχιστού, και η λεωφόρος Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Καταλαβαίνετε πως οι αποστάσεις είναι μεγάλες, έτσι, και ανάλογες είναι και οι καθυστερήσεις. Πολλά αυτοκίνητα, αρκετά έως πολλά, έχει η Κατεχάκη με την Κανελοπούλου, δηλαδή από την Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, αλλά και η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού.
9: Ωραία, ξεκινάει ο μήνας. Καλό μήνα σε όλους μας.
10: Καλό μήνα.
8: Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για αυτό το νέο πρόγραμμα της τροχίας.
9: Το Κόμβος.
8: Το Κόμβος, ναι. Θα είναι μαζί μας ο ταξίαρχος, ο διευθυντής τροχίας, προκειμένου να μας πει τι περιμένουμε και πώς θα γίνει αυτή η βελτίωση. Νομίζω ότι αφορά όλο τον κόσμο και όσοι μας ακούτε τώρα και είστε στα αυτοκίνητά σας.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Να ανοίξω σχολεία. Χωρίς να φαίνεται να έχουν γυρίσει όλοι, γιατί θα το βλέπαμε και από χθες αυτό που ήταν Δευτέρα και θα επέστρεφαν περισσότεροι στη δουλειά τους. Φαντάσου ότι έχει να γίνει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, που θα είναι σε φουλ ρυθμούς πλέον όλη η πόλη και όλοι μας.
8: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ.
9: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ. Και κάποιοι άλλοι θα περιμένουν να πάνε στη ΔΕΘ.
8: Ναι.
9: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά.
8: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά, ναι. Πότε γυρίζει πρώτη φουρνιά?
9: Κυριακή βράδυ.
8: Κυριακή βράδυ. Και εκεί βράδυ θα γυρίσω εγώ.
9: Α, ωραία. Και την επόμενη εβδομάδα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
8: Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, 12 με 13, ο οποίος σήμερα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί τον έχουμε μαζί μας τον Εξώστη. Αλλά προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα προτείνει στη ΔΕΘ, τα λέει από τώρα, θα τον κλέψουν, εμείς το έχουμε πει, αλλά οκ, okay, θα προτείνει ένα μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Τίμιο ακούγεται.
9: Πάλι με τα υπερκέρδη.
8: Τα υπερκέρδη, εσύ. Εντάξει, να μην έχουν υπερκέρδη, η αντιπολίτευση επενδύει σε αυτό.
9: Δεν έχει, ο τρόπος που το εκφράζει όμως δεν έχει αποδώσει.
8: Πώς να το εκφράσει, να πει αλλιώς τα υπερκέρδη?
9: Όχι, δεν ξέρω. Ότι δεν έχει πείσει ότι με αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό θέλω να πω.
8: Άκου να δεις μια είδηση που διάβασα.
9: Δηλαδή, αν είναι αυτή η απάντηση στο λεφτά υπάρχουν,
8: ναι,
9: που είναι στα υπερκέρδη, δεν ξέρω αν φτάνουν. Και αν τελικά καταφέρουν να τα φορολογήσουν όλα αυτά τα υπερκέρδη που όλοι λένε και η κυβέρνηση έχει πει. Έχει βάλει έκτακτες ενισχύσεις, εξφορολογίες σε υπερκέρδη.
8: Ναι. Καλά, δεν είναι μόνο αυτή η πρόταση για να βρεθούν λεφτά. Είναι και η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής που ακούμε. Η φορολόγηση του πλούτου που ακούμε, γιατί τα ίδια λέει η αντιπολίτευση πάντα. Τα κάνει όταν έρχεται. Δεν τα κάνει.
9: Και γι' αυτό μάλλον χάνει λίγο σε αξιοπιστία. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ περιμένω πώς και πώς 2 Σεπτεμβρίου τον Αλέξη Τσίπρα. Τον οποίο θα τον κλέψουν όλοι.
8: Μεθαύριο.
9: Μεθαύριο.
8: Μεθαύριο. Και θέλω να σου πω μια σκετόφερε εκεί.
9: Αύριο, βέβαια. Μεθαύριο.
8: 2 Σεπτεμβρίου, αύριο, ναι.
9: Αύριο.
8: Καλό μήνα, τώρα.
9: Αύριο, μετράμε αντίστροφα.
8: Έχει κλειστεί ένα χώρο που χωράει γύρω στα 1500 άτομα. Υπάρχουν προσκλήσεις μόνο για τοπικούς και κοινωνικούς φορείς. Υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος βρει, βρίσκει θέση και κάθεται. Δεν νομίζω να δούμε εξώστη.
9: Ορθίους δέχονται, δηλαδή.
8: Ορθίους θα έχει. Θα έχει
9: μεγάλη ζήτηση.
8: Θα έχει και απ' έξω. Εντάξει, θα έχει. Λογικό είναι.
9: Και απ' έξω. Συγκέντρωση θα κάνει.
8: Είχε κάνει. Σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνει, είχε και απ' έξω κόσμο. Φαντάζομαι και αύριο θα έχει. Στη Θεσσαλονίκη κόσμο απ' έξω. Αλλά το σημαντικό είναι ποιους θα δούμε εκεί πέρα. Θα δεις παραιτηθέντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Με πρόσκληση χωρίς.
8: Δεν έχουν πρόσκληση οι βουλευτές, τα πολιτικά πρόσωπα. Πρόσκληση έχουν μόνο οι τοπικοί και οι κοινωνικοί φορείς. Απλώς δεν θα
9: δεις
8: όλο τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον είχες δει στο Παλάς.
9: Ναι, γιατί κάποιοι μείναν πίσω.
8: Και κάποιοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, σου λέω, τα ζυγίζουν πια πού να πάνε. Να γυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και αυτοί. Να πάνε στην Ελλάδα.
9: Υπάρχει δηλαδή κάποιος που είχε ανεξαρτητοποιηθεί πριν λίγο. Να πει, παιδιά, βλακία έκανα, ξανάρχομαι. Όντως.
8: Έχει ξαναγίνει πολλές φορές. Στην πολιτική ιστορία του τόπου.
9: Εντάξει, παιδί μου, αλλά μέσα σε ένα μήνα να πει έφυγα, α, τελικά θα ξανάρθω.
8: Όχι ένα μήνα, είναι 9 μήνες οι εκλογές. Εσύ τα λες εδώ πέρα.
9: Όχι, εσύ, αν το κάνει τώρα.
8: Όχι, εσύ, δεν το κάνει τώρα. Γιατί αν το κάνει τώρα, αυτός που θέλει να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρόνο να περιμένει. Το περιμένουν εκεί πέρα. Ο Τσίπρας είναι που πιέζει. Ελάτε τώρα.
9: Γενικώς, όποιος έχει φύγει, έχει χρόνο να παζαρέψει.
8: Έχει χρόνο να παζαρέψει, έχει χρόνο να δει. Υπάρχει το Πασόκ.
9: Μήπως πρέπει, ξανά σου πω κάτι, μήπως πρέπει όλοι αυτοί να πάρουν ένα μάνατζερ.
8: Και υπάρχει και πολιτικός επίσης που καταγγέλει ότι του κλέβει κόσμο. Θα τα ακούσεις τώρα στον εξώστη.
9: Συγγνώμη, μόνο αυτή την ερώτηση, μόνο αυτή την παρατήρηση. Μήπως πρέπει να πάρουν αυτοί οι βουλευτές για να εξάρτητοι ένα μάνατζερ.
8: Μήπως οι βουλευτές
9: όπως έχουν οι αθλητές.
8: Έχουν μάνατζερ γιατί έχουν εταιρείες που τους κουλαντερίζουν.
9: Όπως κλείσει καλύτερη συμφωνία.
8: Οπότε.
9: Να κάνουν τη μεταγραφή.
8: Μία μέρα στη Χαριλάου Τρικούπη, μία μέρα στην Κουκουρδούρη, μία μέρα στην Αμαρία.
9: Και διαβάζει μετά στις εφημερίδες άγρια μάχη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για την υπογραφή του ΤΑΔΕ.
8: Και να πέσουν και τα λεφτά.
9: Προβάρει τα πράσινα ο ΤΑΔΕ.
8: Και να πέσουν και τα λεφτά μετά.
9: Σωστό. Λοιπόν, πάμε στον εξώστη. Και Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εκφράζει ένα παράπονο. Σήμερα το πρωί στο Open έχουμε φρέσκια κουλούρια.
9: Και ο οποίος λέει, παρακαλώ. Ψηφίστε με.
8: Και λέει γιατί να τον ψηφίσουν, γιατί δεν έκανε αυτά που κάνει οι άλλοι. Για πάμε.
12: Τι λέω λοιπόν στον Νικόλαο, απλά θυμηθείτε. Σας έχω βλάψει, ήμουν φορέας διαφθοράς, ατιμωρησίας, σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια, είπα θα φέρω καλύτερη δημοκρατία προς τον κύριο Μητσοτάκη και σα παρακράτωση υποκλοπών και έχω κάνει φαίο εδώ μου τη Βουλή, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, στημένες κάλπες σε υποθέσεις που θα μπορούσε η Ελλάδα να βγάλει εκατομμύρια από μεγάλες πολυεθνικές και γίνανε πολιτικά σκάνδαλα. Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία και στο Πασόκ για να κάνουμε μια νέα αρχή στον τόπο μας.
9: Ψηφίστε με για μια νέα αρχή. Σας παρακαλώ, ψηφίστε με.
8: Η κομβική φράση είναι: εγώ δεν σας έχω βλάψει, παιδιά.
9: Σας έχω κάνει κακό. Σου έχω κάνει κακό.
8: Ζυγίστε τα. Νομίζω αυτό είναι ένα από τα κεντρικά αφήγηματα του Πασόκ από εδώ και πέρα.
9: Κοίταξε,
8: δηλαδή, το Πασόκ το παλιό σας έκανε λίγο κακό. Μπήκαμε και στα μνημόνια. Εγώ όμως τότε δεν ήμουνα.
9: Και πάνω απ' όλα.
8: Εγώ λίγο γραμματέας.
9: Και πάνω απ' όλα, εγώ έχω μέσα. Ναι. Γιατί όπως είπε σήμερα το πρωί επίσης ο Γιώργος Χαρατζαφέρης εδώ στο σήμερα, κάποιος άλλος δεν έχει μέσα.
13: Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου.
9: Μάλιστα.
13: Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά, εκείνος δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ρε εσύ τι έγινε, άρα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
9: Α, και έκανε τον deal.
13: Ναι, έκανε τον deal.
9: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
13: Σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα.
9: Παλιόπαιδο.
8: Έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι. Άρα συμφωνεί με τον Άδωνη.
9: Διαχρονικό.
8: Σοβαρά.
9: Πλέον το παλιό που δεν το Άδωνη έχει διαχρονικό.
8: Το
9: πέρασε. Πάει σε πολλούς.
8: Θέλω να σημειώσω επίσης ότι ακούγοντας χθες το σχόλιο που έκανε στο Δελτίο Ειδήσεων, σε είδα πολύ προσεκτικό στις εκφράσεις σου.
9: Ως προς τι.
8: Ο Σαμαράς δεν θα ήθελε να αφθαρεί και να κάνει το κόμμα κοντά στις εκλογές. Δεν άκουσα τίποτα για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ήσουν πολύ προσεκτικό.
9: Είπα ότι ζυγίζουν.
8: Ναι.
9: Είπα ότι δεν μπορεί να το καθυστερήσει πολύ γιατί Αυτοί που είναι τώρα ζεστοί, που είναι ζεστοί θα κρυώσουν.
8: Αλλά δεν μπορεί.
9: Εγώ σου είπα, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει γίνει.
8: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
9: Οκτώβριο, εντάξει. Ωραία, περιμένουμε. Πάντως περιμένουμε και να μιλήσει μέσα στο Σεπτέμβριο.
8: Θα δώσει συνέντευξη.
9: Συζητάνε μια συνέντευξη από ό,τι έχω καταλάβει. Συζητάει μια δημόσια τοποθέτηση να κάνει κάπου μια ομιλία. Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.
8: Πάντως φουντώνει συνεχώς. Δηλαδή δεν θα υπάρχει νομίζω μέρα στο δελτίο ειδήσεων που να μην έχουμε βίντεο Σαμαρά ή να λέμε κάτι για το Σαμαρά.
9: Καταρχάς πάμε σε εμφύλιο. Και όπως ξέρεις, ο εμφύλιος έχει τα περισσότερα θύματα.
8: Ναι.
9: Οπότε εδώ με τη Νέα Δημοκρατία πάνε σε μια σκληρή κόντρα. Και μου είπε κάτι κάποιος χθες από την κυβέρνηση. Θα τον αντιμετωπίσουμε όπως τον Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς θα λέμε, εμείς έχουμε κάνει α, β, γ, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα κτλ. Τι έχει γίνει επί Σαμαρά? Και βάζουν και, και βάζουν και ζητήματα τα οποία σηκώνει ο ίδιος ο Σαμαράς. Δηλαδή, άμυνα, ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, εκεί που θεωρείται είναι προνομιακά, μου λέγει ένας υπουργός, εγώ έχω καταργήσει νόμο που... Αν ήταν σήμερα αυτός ο νόμος, έλεγε ο Σαμαράς τι νόμο έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία για τους μετανάστες. Αλλά τον είχε φέρει ο Σαμαράς και τον κατήργησα εγώ. Άρα θα δούμε πολλά τέτοια να εκτελήσονται το επόμενο διάστημα.
8: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλέψει το πρόγραμμα του Στέφανου Κασελάκη. Έχει κλέψει το πρόγραμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Τώρα κλέβει και στελέχει από μια πολιτική αρχηγό.
9: Για να ακούσουμε.
14: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
9: Μα τα ίδια πράγματα, εσείς είστε κατά των μνημονίων, αυτός ήταν υπέρ των μνημονίων.
14: Είναι δυνατόν. Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια.
9: Το παλιό παιδό.
8: Είναι με πολύ άγριους τρόπους. Πάρε και τους φτιάχνουμε από τα γιακά, έλα εδώ, πάρε τις συναυαλίες.
9: Τους τραβάνε, ξέρεις τι, όχι, σταματάει το βανάκι δίπλα τους. Ανοίγει πόρτα, βγαίνουν δύο τύποι, τους βάζουν κουκούλα στο κεφάλι, τους ρίχνουν μέσα στο βανάκι και τους ξεφορτώνουν στην ομαλίας.
8: Μπορεί να γίνεται, τι να πω.
9: Δεν ξέρεις ποτέ.
8: Ναι.
9: Είναι άγρια, έχει αγριέψει πολύ το πολιτικό περιβάλλον, Αντώνη.
8: Επειδή υπάρχουν κάμερες παντού, όμως θα προσέχουν, γιατί αυτά θα καταγραφούν.
9: Αλλά άκουσες τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ατελέσφορες οι προσπάθειες.
8: Υπήρχε και ένα καυγαδάκι χθες στη Βουλή.
9: Σόπα.
8: Συμβατήχαν δύο συνήθεις ύποπτες.
9: Εγώ νομίζω δύο ψύχρεμοι άνθρωποι. Απλώς ήταν κακιά στιγμή. Δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια.
8: Ο κύριος Ζουδονής, κύριος Ζουδονής, κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Βούλτευση. Πάμε να ακούσουμε.
15: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα.
16: Αυτοανερίστε, διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της διάσκεψης των πρόεδρων της Βουλής, στην οποία ούκο λίγες ασχημονίες έχετε κάνει.
17: Κύριε Ζουδονή. Βέβαια, άλλο θέμα συζητούσαμε σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
15: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε.
17: Μπήκαμε στο χυλόφι, σάμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα.
9: Έλατε.
8: Εντάξει, ήταν η ατάκα της Σοφίας Βούλτευση που έκλεισε όλο αυτό το debate.
9: Και βέβαια, επειδή πάμε σε εκλογές, η αριστερά μπορεί να σφάζεται, Αντών. Συνηθισμένο είναι αυτό.
8: Ναι.
9: Γι' αυτό έχουν και τόσες διασπάσεις. Η δεξιά παράταξη όμως είναι ενωμένη.
8: Πιο ενωμένη από ποτέ, θα έλεγα.
18: Θέλω να εκφράσω δημόσια την πολύ μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση και υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το Υπουργείο Άμυνας Ελλάδος και ο Υπουργός ο κ. Δένδιας στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για την εξωτερική μας πολιτική, για το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού.
9: Εντάξει, κλείνουμε τη συζήτηση.
8: Τέλος λοιπόν το ρήγμα μεταξύ των δύο.
9: Κλείνουμε τη συζήτηση.
8: Την χειρά φιλίας.
9: Αποθέωσε δεν δύο ο κ. Γεωργιάδης.
8: Τελείωσε.
9: Έδωσε συγχαρητήρια.
8: Σε μια εβδομάδα θα λέει άλλα.
9: Κάτσε να δούμε.
8: Κάτσε.
9: Εγώ άκουσα συγχαρητήρια εδώ πέρα.
8: Εντάξει, λοιπόν.
9: Για την ασπίδα του Αχιλλέα.
8: Εντάξει. Αλλάζει πολλές φορές απόψεις.
9: Εκτός αν παρασύρθηκε επειδή ήταν η συμφωνία με το Ισραήλ. Λες,
8: Ναι, γιατί δεν τη θέλει αριστερά. Όλα έχουν εξήγηση, Γιάννη.
9: Λοιπόν, διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά για τις υπόλοιπες εξηγήσεις.
8: Και έχουμε και πολύ καλό ηχητικό που το αφήσαμε για το δεύτερο μέρος.
9: Ήταν καλά στο τέλος.

0: Καταλήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
6: Ignore.

0: κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Με τη βοήθεια καμερών, ντρόουν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: έτσι. Τι γίνεται.
1: Ανησυχητικό είναι αυτό. Είναι σκέφτομαι από Δευτέρα που θα πρέπει να ερχόμαστε εδώ πρωί-πρωί, Αντώνη.
0: Μήπως γίνεται καμία απόβαση στην Αθήνα, έχουν έρθει από τα χωριά να μείνουν, να ξεχειμονιάσουν εδώ.
1: Δεν νομίζω, κοροϊδά είναι. Εντάξει. Συγγνώμη κιόλας.
0: Δεν ξέρεις κι αλλιώς.
1: Αν μένεις εκεί κανονικά και έχεις τη ζωή σου, γιατί να έρθει να ξεχειμονιάσει στην Αθήνα.
0: Δεν ξέρω, ψάχνω να βρω τι γίνεται 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, έχουμε ένα υπόλοιπο από τον εξώστη.
1: Και ένα καλό υπόλοιπο.
0: Ένα καλό, κακό, θα το συζητήσουμε. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Δεν είναι το πρώτο, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, πάμε να ακούσουμε.
2: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί δεν είναι αυτό που έκανε μια αρχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
1: Πρώτον, το έπαθε ο Κωνσταντέλιας. Δεύτερον, δεν είναι πολύ πετυχημένο χιούμορ. Παρότι κάποιοι από κάτω προσπάθησαν να γελάσουν.
0: Εντάξει. Πρώτον, το είπες. Εντάξει. Το είπες. Είναι ένα χιλιοϊπωμένο αστείο αυτό σχετικά με τον Πρωθυπουργό, αλλά μετά. Πες κάτι για τον Κωνσταντέλια, δηλαδή είναι αυτό που μας
1: σοκάρει
0: όλους.
1: Πες περαστικά.
0: Ναι, και είναι σε μια συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, τους κοινωνικούς φορείς, πριν μιλάς για μια χαμένη ευκαιρία, το πας στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήταν καλός ο παραλληλισμός.
1: Γενικώς οι μπηχτές του Τσίπρα και του Μητσοτάκη δεν του έχουν βγει σε καλό. Μία δεν χάνω από αυτόν, μία ένα στο εκατομμύριο. Μία αυτές οι ειρωνίες κτλ. Δεν την αποδίδουν.
0: Σίγουρα δεν είναι καλό. Δεν αυτό δηλαδή. Είναι, πολύ, έχει πολύ προσωπικά χαρακτηριστικά και εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό που είπες είναι το πιο σωστό. Πες τουλάχιστον περαστικά στον Κωνσταντέλια. Μην σχολιάσει άλλο ποδόσφαιρο. Αλλά Αντώνη, θα σε πάω Κρήτη.
0: Πήγαινε με Κρήτη.
1: Γιατί νομίζω ότι ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο συνδεόμαστε αμέσως τώρα, βουλευτής νοτίου τομέα, προτείνω από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι τις εκλογές θα λέμε για όλους καλεσμένους σε ποια περιοχή πολιτεύονται.
0: Έτσι πρέπει.
1: Να προετοιμάζεται η
0: πρέπει.
1: Κατάσταση.
0: Έτσι πρέπει.
1: Και νομίζω ότι ο κύριος Χριστίδης θα έχει πάει στην Κρήτη ήδη για την γιορτή της 3η Σεπτέμβρη που θα γίνει φέτος στο Ηράκλειο. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Και πράγματι είμαι ήδη στο Ηράκλειο. Θα είμαστε σήμερα στο ΡΕΘ την όλη μέρα και είναι εδώ πολλά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ και στους 4 νομούς. Έτσι, για να γιορτάσουμε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3η Σεπτέμβρη και την πολύ ιδιαίτερη σχέση την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ με το νησί, αλλά και η δημοκρατική παράταξη από τα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου και τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου φυσικά.
1: Σε ένα φιλόξενο περιβάλλον για το ΠΑΣΟΚ η Κρήτη, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη έχουμε σημειώσει πρωτιές ακόμα και τα πολύ δύσκολα χρόνια. Και το 2023 είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι εκτός από το να στείλουμε εμείς τα μηνύματα του προγράμματος μας, έχουμε έρθει και για να πάρουμε τα μηνύματα της νίκης από τους ανθρώπους εδώ της Κρήτης και να τα μεταφέρουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, που ο αγώνας θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία, όπου θα ανέβουμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και φυσικά νομίζω δεν έχει σταματήσει και καθόλου τους τελευταίους μήνες, γιατί πιστεύαμε ότι θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, άρα όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό είναι στο πλαίσιο μιας καθημερινής δουλειάς.
0: Είστε αισιόδοξος, κύριε Χριστίδη, πως όλη αυτή η αντεπίθεση που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την μεγάλη εκδήλωση που επιλέξατε να την κάνετε στην Κρήτη της 3ης του Σεπτέμβρη, η ΔΕΘ, το πρόγραμμα, είναι αρκετή προκειμένου το ΠΑΣΟΚ μέσα στο φθινόπωρο να αρχίζει να ανακάμπτει δημοσκοπικά?
3: Είμαι αισιόδοξο, κυρία Τζολέτα, και πώς αλλιώς. Όποιος δεν είναι αισιόδοξο, δεν πρέπει να κάνει πολιτική, πρέπει να πάει στο σπίτι του. Και πιστεύω ότι καλές είναι οι δημοσκοπήσεις, τις παρακολουθούμε πάντοτε. Όμως, εάν οι δημοσκοπήσεις βγάζαν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα κάναμε εκλογές. Σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 4 μήνες, κάποιοι εμφάνιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 12-13-14% και το ΠΑΣΟΚ το εμφάνιζαν στην τέταρτη θέση. Σήμερα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι στο 3,5-4. Κάποιοι εμφάνιζαν πριν από 8 μήνες το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο κόμμα και τώρα ξέρουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι περίπου στο 5%. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι εκλογές είναι μπροστά μας. Και οι εκλογές έχουν δυναμικό χαρακτήρα, έχουν την ανάγκη για ένα άλλο πρόγραμμα, έχουν ανάγκη για ήθος, έχουν την ανάγκη για αξίες, έχουν την ανάγκη για μια διαφορετική πρόταση και αυτή θέλουμε να στείλουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, κουβεντιάζοντας για την πολιτική και όχι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Υπάρχει μια χρονική πίεση στο να το καταφέρει το ΠΑΣΟΚ αυτό, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που εκτελήσεται τουλάχιστον δημοσκοπικά όλο αυτό το διάστημα είναι μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Περνάει η ΔΕΘ, περνάνε οι παρουσίες εκεί των αρχηγών, οι παρουσίες του προγράμματος, αυτή η φθινοπορεινή αντεπίθεση που κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Και φτάνουμε στα μέσα, φτάνουμε αρχή μόνα και το ΠΑΣΟΚ παλεύει πάλι στην τρίτη θέση, με τον κύριο Τσίπρα να έχει να βρίσκεται μια διαφορά στη δεύτερη. Εκεί αλλάζει λίγο το αφήγημα, αρχίζει να πιέζεται το Πασόκ πλέον, γιατί φαντάζομαι ότι θα μπει και σε μια διελκυστίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία από τη μία πλευρά και στον κύριο Τσίπρα από την άλλη.
3: Κύριε Καντέλη, δεν βλέπω κάποια από τα κόμματα τα οποία περιγράφετε της Νέας Δημοκρατίας ή του κυρίου Τσίπρα να αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Ίσα-ίσα οφείλω να πω ότι παρακολουθώ και μια μικρή κάμψη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς γινόμαστε αισιόδοξοι, ούτε ότι μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και τα δεδομένα.
1: Γιατί όμως, αυτή την κάμψη δεν την εισπράτεται.
3: Ναι, θα σας έλεγα και αυτό το λέω την πρώτη εκπομπή που κάνουμε την 1η Σεπτεμβρίου του 2026, ότι τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Και αυτό γιατί όπου και να έχουμε πάει, όποτε και να έχουμε πάει, αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτή την ανάγκη μιας άλλης πολιτικής. Έχει σημασία σε αυτή την πολιτική να δώσουμε περιεχόμενο, να μιλήσουμε για τη 13η σύνταξη, να μιλήσουμε για το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, να μιλήσουμε για την κατάργηση του 13ωρου. Αυτά θέλουν οι πολίτες. Πρακτικές απαντήσεις για τα πολύ μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Γιατί, για παράδειγμα, πληρώνουμε τόσο ψηλά ενίκια στην Ελλάδα ενώ δεν τα πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί πληρώνουμε εμείς τόσο ακριβά τον πληθωρισμό τροφίμων και δεν το πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτές τις απαντήσεις εμείς τις έχουμε δώσει, όπως κάναμε και την κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος πρόσφατα, τα εργασιακά, τις προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, τις 17 προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, και πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας.
0: Απλώς, κύριε Χριστίδη, η εικόνα που υπάρχει η δημοσκοπική αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα που είχαμε στα τέλη Ιουλίου, γιατί τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν μπορούμε να έχουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Βγήκαν κάποιες δημοσκοπήσεις και η εικόνα είναι ότι απέχεται 5-6 μονάδες από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συνεπώς μπορεί να καταλάβει κανείς ότι πρώτος στόχος σας είναι η δεύτερη θέση. Και βεβαίως το αφήγημα νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, έχει πάει λίγο πίσω.
3: Κύριε Τζολέτο, καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Απλά οφείλω να σας πω ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν υιοθετώ τη μάχη της δεύτερης θέσης. Δεν με ενδιαφέρει η μάχη της δεύτερης θέσης. Είναι μια μάχη η οποία είναι μικρή μάχη και νομίζω ότι το βασικό ζήτημα εδώ είναι να αντιληφθούμε τι ζητάνε οι πολίτες. Και θέλω να σας πω ότι εκεί έξω δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μας ρωτάει ποιος θα έρθει δεύτερος. Το λέω διότι το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, αλλά αυτό το οποίο στην πραγματικότητα ζητάει ο κόσμος είναι μια άλλη πολιτική. Επομένως, θέλω να σας πω ότι σε αυτό πρέπει να πορευτούμε εμείς και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε και τις απαντήσεις στους πολίτες. Εάν πράγματι μπορούμε να κάνουμε πράξη την άλλη πολιτική, από πού θα βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε πράξη, πώς θα πορευτούμε στα ζητήματα τα εθνικά, τι συμβαίνει με την Τουρκία, τι συμβαίνει με την πόντιση του καλωδίου, τι συμβαίνει με την Κάσο, τι συνέβη για παράδειγμα σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων τα οποία έχουν προκύψει στα εθνικά μας θέματα τα τελευταία χρόνια, όπως με την Γαλάζια Πατρίδα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασία. Τα καταλαβαίνει η κυβέρνηση και επιλέγει να ασχοληθεί με την κυρία Ακρίτα και να δούμε ποιο θα κάνουμε αντιπρόεδρο, από το να ασχοληθούμε με το κόστος ζωής.
1: Μήπως οι απαντήσεις σας σε κάποια από αυτά τα ζητήματα δεν αναφέρομαι στα εθνικά, αναφέρομαι κυρίως στα ζητήματα της οικονομίας, είναι πολύ αριστερή για να συγκεντρώσει τους δυσαρεστημένους κεντρώς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ακούγεται και αυτή η κριτική, ειδικά μετά την απόφαση που είχατε πάρει στο συνέδριο, που έδειχνε ότι αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, φαίνεται όλα τα άλλα ανοιχτά, αλλά κυρίως από θέσεις που έχουν εκφραστεί, ίσως και εκεί πατάει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία με την ιστορία της κυρίας Ακρίτα, για να δείξει ότι κινείται πολύ αριστερά για να κερδίσει και να εδραιωθεί στον χώρο του κέντρου αυτή.
3: Ναι, κοίταξε, δεν βλέπω κάτι να κερδίζει η κυβέρνηση πάντως από τα δεξιά της με βάση την πολιτική αυτή. Θέλω να σας πω ότι.
1: Αυτό λέω, επειδή δεν κερδίζει τα δεξιά της, στοχεύει στο κέντρο και σπρώχνει σας αριστερά.
3: Ναι, εμείς δεν έχουμε. Κοιτάξτε, το κέντρο είναι μια έννοια η οποία σχετίζεται με τους θεσμούς, σχετίζεται με την ελεύθερη οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο έχει κανόνες αυτή. Υπάρχουν κανόνες σήμερα στην ελεύθερη οικονομία, όταν όποτε θέλει η κυβέρνηση επιβάλλει μείωση των τιμών και μοιράζει πας 1η Σεπτέμβρη, ενώ 31 Αυγούστου δεν μοιράζει. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία όταν αποφασίζει μέσα σε ένα βράδυ ο κύριος Θεοδωρικάκος να μειώσει 5 λεπτά την τιμή κάπου ενώ εμείς το ζητάμε εδώ και 4 μήνες. Ποια είναι η ελεύθερη οικονομία με κανόνες που λειτουργεί, κύριε Καντέλη? Εγώ δεν βλέπω κάτι να έχει κανονικούς όρους ανταγωνισμού σήμερα. Βλέπουμε πράγματα στα βενζινάδικα, βλέπουμε πράγματα στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε πράγματα στις λαϊκές αγορές, βλέπουμε πράγματα στην ενέργεια. Εγώ σας ζητώ σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, να μου πείτε πόσο αντιμετώπισε η πλατφόρμα ή καταναλωτής την ακρίβεια, την οποία μας την παρουσίασαν πριν από 4 μήνες ως το φάρμακο διαπάσα νόσων. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία επιλογή. Η κυβέρνηση κάνει επικοινωνία και μόνο. Όταν εμείς καταθέτουμε μία πρόταση για τη συντάξη χειρίας, μας ζητάνε να δούμε πού ποτίζουμε τα λεφτόδεντρα. Όταν το φέρνει κουτσουρεμένο η Νέα Δημοκρατία, θέλει να την αποθεώνουν οι χείρες και οι χείροι της χώρας. Δεν είναι χρυσόψαρο ο κόσμος. Έχει πλήρη συνέστηση της πραγματικότητας. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι εδώ θα μετρηθούμε όλοι στο πόσο θα πείσουμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε μπροστά μας μία υποχρέωση. Να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Από αυτό θα κρυθούμε.
0: Κύριε Χριστίδη, για να κλείσουμε ένα ερώτημα για την κυρία Κρήτα, μήπως το φοβηθήκατε λίγο ότι αν ψηφίζατε κι εσείς παρόν όπως η Νέα Δημοκρατία θα λέγατε να έτοιμοι να συγκυβερνήσουν είναι?
3: Κυρία Τζολέτο, η Νέα Δημοκρατία έδινε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, λουλούδια στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Το 2015 υπάρχουν φωτογραφίες, καλό τους ακροατές μας να μπουν να δουν υπέροχες φωτογραφίες του Ευάγγελου Μημαράκη με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και να διαβάσουν τα ρεπορτάζ της εποχής πώς αποθεώνεται η συνέχεια. Σας θυμίζω ότι τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε 235 ψήφους, ανάμεσα στους οποίους φαντάζομαι ότι δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ και πάνω Καμένος, ήταν βουλευτές τότε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Χατζηδάκης. Εάν οι άνθρωποι αυτοί ψήφισαν την κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι ότι όταν λένε ότι είναι λόγω προσώπου η κυρία Κρήτα, καταλαβαίνετε ότι αντιλαμβανόμαστε όλη την υποκρισία. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί. Υπάρχει μια γενική θεώρηση των πραγμάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Η Νέα Δημοκρατία λένε όμως ότι εσείς δεν ψήφισατε τον κύριο Χουρτάκη και δεν έχουν πάρει απάντηση σε αυτό.
3: Κοιτάξτε, εγώ ψήφισα τον κύριο Χουρτάκη. Εγώ ψήφισα τον κύριο Κουρδάκη.
1: Πολλοί συνάδελφοι από το Πασόκ, περίπου 26.
3: Αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω τι επιχείρημα είναι το επιχείρημα. Επειδή δεν ψήφισαν δηλαδή εμείς τον κύριο Κουρδάκη, δεν ψήφισαν αυτή την κυρία Κρήτα. Γιατί ψήφισαν την κυρία Γεροβασίλη, η οποία ήταν η κυβερνητική εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υπουργός προστασίας του πολίτη, εκ των πρωταγωνιστών της περίοδου της Υπερκάμενου. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω πότε ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία αυτή τη συζήτηση. Εγώ να σας πω, κύριε Καντέλη, επειδή δεν θέλω να μαθάω τα λόγια μου, εμένα αυτή η συζήτηση μου θυμίζει εκείνη τη συζήτηση που αναπτύχθηκε πάλι για...
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ακούσαμε, δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Στο τέλος δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή των πολιτών και νομίζουμε ότι έτσι ψάχνουμε την αριστερά και τη δεξιά. Δεν δημιουργούμε τις συνθήκες αλλαγής στη ζωή των πολιτών και γι' αυτό θα κάνουμε πολιτική στον πυρήνα και στην ουσία για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλή σας μέρα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
12: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στο Sky.

0: ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, έβγαλε χθες ο Πολάκης ένα μανιφέστο που ανέφερε τους 6 πυλώνες με τους οποίους θα πορευτεί. Παίξαμε χθες τα ηχητικά αποσπάσματα, η πρόεδρος ή δήμαρχος.
1: Αυτοί οι 6 άξονες κολλάνε και για πρόεδρος και για δήμαρχος. Εφαρμόζονται και στις δύο περιπτώσεις.
0: Νομίζω μπορούν να εφαρμοστούν και στα Χανιά.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή θα καταργήσει τα μνημόνια, τους μνημονιακούς νόμους μόνο στα Χανιά.
1: Γιατί όχι. Δεν θα εφαρμόζει αυτά ως δήμαρχος ότι είναι μνημονιακό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Κράτος στα Χανιά.

0: Καταρχάς, μπορεί να. Η πρόεδρος συγκεκριμένα είναι εναλλακτική. Εγώ, αν γινόμουν κάτι εκεί σε αυτό το κτίριο, σου είπα θα ήθελα να γίνω διαχειριστής του κτιρίου και να δώσω από έναν όροφο σε κάθε ομάδα που έχει διασπαστεί. Να συστεγαστούν όλοι.
1: Θα μου λύγεις να το κάνω Airbnb.
0: Θα είναι η κανονική πολυκατοικία της αριστεράς αυτή.
1: Σου είπα δεν φτάνουν οι όροφοι πια, γιατί είναι 7. Δεν με ακούς. Κάποιος που τι θα κάνει, να πάει στην ταράτσα.
0: Συγγνώμη,
1: υπόγειο.
0: Να σου πω κάτι. Ένα πρόβλημα που λένε πολλοί είναι ακριβά τα ενίκια, σου λένε να σε συγκατοίκηση. Θα μπορούσαν σε έναν από τους ορόφους να συγκατοικήσουν δύο μικρότερα κόμματα που διάσπασε.
1: Ναι, και δύο που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τελούν και υπό αναστολή. Ναι, αυτή είναι μια λύση, μπορείς να την προτείνεις επίσημα.
0: Πού είναι καλές εποχές που μου στείλε ο Γιώργος Μουρούτης τώρα που άκουγε νωρίτερα θα γίνονται μεταγραφές για τους βουλευτές, θα ψάχνουν από κόμμα σε κόμμα. Μου στείλε ένα δημοσίευμα του 2015 που είχε γίνει λίγο χαμό στο Facebook τότε που ο κύριος Κουβέλης άρχισε να στρίβει προς την Κουμουνδούρου από την Δημάρ που επέστρεψε, που τον είχαν κάνει σαν πρωτοσέλιδο εφημερίδας με φανέλα, βέβαια είναι της Λίβερπουλ. Φανέλα, αυτό δεν μου αρέσει γιατί εγώ είμαι Λίβερπουλ. Και γκρεμίστε την Κουμουνδούρου, έρχεται ο Κουβέλης. Είχε ποδοσφαιροποιηθεί από τότε η συζήτηση.
1: Γιατί να την γκρεμίσω.
0: Πώς λέμε, γκρεμίστε το αεροδρόμιο, κατά.
1: Πήγε ο Κουβέλης. Δεν νομίζω να έγινε καμία διαφορά.
0: Καθώς δεν κουνήθηκε καθόλου το κτίριο. Όχι να γκρεμιστεί.
1: Πιστεύεις τώρα στο Ηράκλειο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιοι θα πάνε μεθαύριο. Δηλαδή θα δούμε εκεί τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μια φορά είχε ακολουθήσει τον Αβδουλάκη, θυμάσαι. Είχε μια σύσκεψη για τη διαχείριση του νερού, νομίζω, στην Κρήτη. Ο Αβδουλάκης είχε πάει και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
0: Ξέρετε, δεν ξέρω αν πηγαίνει με αυτή τη βάρκα κάνοντας κουπί και μήπως αν θα προλάβει την 3η Σεπτέμβρη να φτάσει, γιατί έχει και κύμα τώρα.
1: Η Νίνα Κασιμάτη, όπως μου μετέφερα, θα είναι σε εκδήλωση στην Κύπρο. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Ιγνατίου και του κυρίου Βενιζέλου, του Κώστα Βενιζέλου. Εντάξει, δεν είναι μακριά η Κρήτη, αλλά από ό,τι μαθαίνω δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει. Θα πάει κανένας. Εννοώ κανένας που να είναι μεταγραφή, ρε παιδί μου. Να πεις ότι θα υπάρχει υποδοχή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Θα πάνε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για υποδοχή.
1: Υποδοχή δεν θα έχουν, εντάξει. Αλλά σίγουρα εντάξει, κάτι θα σημαίνει. Θα έχουν ασχοληθούν όσοι το παρακολουθήσουν.
0: Μπορεί να ανακοινώσει εκεί κάποιο νέο υποψήφιο που να το όνομα από μόνο του να λίγο να σηκώνει την τρίχα σε έναν που είναι ακόμα Πασόκ.
1: Ξέρεις τώρα. Όλοι περιμένουν να ακούσουν το όνομα, το κανονικό.
0: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, βέβαια.
1: Ναι. Ο οποίος κοινωνιολόγος στο επάγγελμα, νομίζω εκεί στο Ηράκλειο μένει. Στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Άρα δεν χρειάζεται να πάνε και στο αεροδρόμιο για υποδοχή.
1: Όχι.
0: Θα πάει κατευθείαν μόνος του.
1: Σου προκαλεί καθόλου εντύπωση που ο Πιερακάκης θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή πριν από τον Πρωθυπουργό?
0: Όχι.
1: Καθόλου τίποτα.
0: Γιατί έχει βγει ένα πρόγραμμα. Την Νέα Δημοκρατία που τον έχουν βάλει ομιλητή σε μια έκδηλωση. Μιλάνε άλλοι 5 υπουργοί εκείνες τις μέρες.
1: Τις προηγούμενες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Και Παρασκευή ο Σκέρτσος.
1: Εντάξει. Δεν είναι κάποιο σήμα, έρχεται κι άλλος δελφίνος.
0: Το διαβάζω αυτό. Ότι γράφεται μια γκρίνια από κάποιους δεξιούς, πιο δεξιούς μέσα στην Νέα Δημοκρατία κτλ. Μια μέρα πριν τον Πρωθυπουργό να μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά δεν είναι εκδήλωση που διοργανώνει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είναι μια κεντρική εκδήλωση και είναι ένα μπαράζ εκδηλώσεων που συμμετέχει και οργανώνει η Νέα Δημοκρατία, το να ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία να διοργανωθεί μπαράζ υπουργών στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ.
0: Έχουν γίνει εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ. Όχι όμως αυτό που γίνεται φέτος, γιατί όπως έχουμε πει φέτος, είναι ξεχωριστή χρονιά προεκλογική για τη Νέα Δημοκρατία και με πολύ μεγάλη πίεση στο Βορρά.
1: Ναι.
0: Αυτό που γίνεται φέτος στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ξαναγίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί από καμία κυβέρνηση.
1: Είναι αυτό από τη μία. Εντάξει, μου λες εσύ ότι δεν έχεις ακούσει τίποτα για γκρίνια. Μας λέει και εδώ ο Σταύρος ότι.
0: Όχι, μπορεί κάποιοι να γκρινιάζουν. Δεν αμφισβητώ ότι κάποιοι να γκρινιάζουν. Ναι. Αλλά τώρα, άμα ψάχνεις γκρίνια, θα τη βρεις.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, επειδή είναι υπουργός οικονομικών και συνήθως ο υπουργός οικονομικών δεν μιλάει πριν από τον πρωθυπουργό. Για να μην από αυτή την άποψη το λέω. Αλλά και ο Σταύρος εδώ μας λέει ότι ο Άδωνης ουσιαστικά βλέπει ότι το Δένδια, ο Δένδιας είναι ο συνεχιστής, γι' αυτό βγήκε χθες με καλά λόγια.
0: Μπα.
1: Μόνο το Ισραηλίτερε λες. Μπα.
0: Δεν τσιμπάει σε τέτοιο.
1: Ή θα αρχίσει πάλι.

0: τις κριτικές το επόμενο διάστημα.
1: Δεν το αγοράζει αυτό το σενάριο.
0: Εντάξει. Δεν αγοράζει κανένα σενάριο.
1: Όχι, δεν αγοράζει το σενάριο ότι βλέπει ότι θα είναι ο Δένδιας και γι' αυτό πάει και ο Άδωνης. Αυτό λέω.
0: Εντάξει.
1: Για να πας κάπου πρέπει να είναι αμοιβαία η θέληση.
0: Τι εννοείς?
1: Πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση. Δεν υπάρχει μια συζήτηση.

0: Αύριο είναι η εκλογή, η ψηφοφορία για την εκλογή της κυρίας Ακρίτα.
1: Άντε να τελειώνουμε.
0: Άντε να τελειώνουμε, γιατί.
1: Με το σύριαλ αυτό.
0: Με το σύριαλ αυτό και βίντεο κάθε βράδυ και σήμερα. Και
1: θα ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε την Ακρίτα. Οκ, παιδιά, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, πάντως θα έχει αύριο νομίζω το πρώτο τζέρτζερο στη Βουλή. Γιατί είναι σίγουρο καταρχάς η Νέα Δημοκρατία θα πάει και θα ψηφίσει παρόν είναι.
1: Ναι.
0: Ή ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Θα πάνε και ψηφίσουν παρόν.
0: 156.
1: Όσοι είναι εδώ, δεν θα πάνε όλοι γιατί είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Αυτή είναι η γραμμή. Πασόκ μαζί με τα άλλα κόμματα θα υποψηφίσουν, θα φτάσει το κατώτατο όριο η κυρία Ακρίτα της 75, αλλά δεν θα εκλεγεί. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει δικαίωμα να υποστηρίξει άλλον για το Προεδρείο της Βουλής.
1: Όλη η δουλειά είναι να πάει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και να εντοπίσει όντως τον προηγούμενο μήνα χάλασε 100 και αυτόν θα χαλάσει 90.
0: Καλά, ρε, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά. Αλλά αν, μην μιλήσουμε αν το, για
1: όχι,
0: τα
1: άλλο λέω,
0: θέματα.
1: Άλλο λέω. Αν το πετύχουν αυτό, αν την πλευρά της κυβέρνησης, κάτι θα γίνει. Αν μόνο αναζωπυρώνουν κόντρες, μερικές φορές και θελημένα, με την Ακρίτα για να δείξουν ότι το Πασόκ πάει αριστερά, με τον Σαμαρά, εντάξει, και προκαλείται και λίγο από τον Σαμαρά, αλλά άλλο μέτωπο εκεί. Όλα θα κριθούν στο τι θα γίνει με την τσέπη του κόσμου. Οι κόντρες τεχνητές ή μη, με τέτοιες αφορμές,
0: δεν νομίζω ότι είναι
1: δεν θα τους οδηγήσουν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Είπα, τεχνητές ή μη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτές που θα κρίνουν τελικά το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μείνετε στο Sky. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος. Να είστε καλά.
1: Από εμάς καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: έτσι. Απόψε θα το ζήσουμε, θα σου δίνει.
1: Καταλάβατε.
2: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Μίνα στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννίρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς το Περιστέρι ανατμήματα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας, προς την Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Το δυστύχημα συνέβη όταν οι μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Βραΐλα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας άνδρας 51 ετών που επέβαινε στην μία μοτοσυκλέτα και δύο γυναίκες που επέβαιναν στην άλλη μοτοσυκλέτα, η μία 27 ετών, ενώ τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε θαυμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε σε δηλώσεις της πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Επομένως, οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόουν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το βρέφος ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα το έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα ευρήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους με 42 επιβαίνοντες και ενός εστιατοφόρου σημειώθηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κιάθου. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Κιάθου με προορισμό την εισίδα Τσουγκριά, όταν κατά τη διάρκεια του πλού προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του πάνω στο εστιατοφόρο. Η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στην πλώρη του εστιατοφόρου. Σύμφωνα με αναφορές, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά κάποιοι επιβαίνοντες. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ, ο οποίος ήταν αρνητικός. Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής τόσο η ταυτότητα όσο και η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρό σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ενημερώθηκε χθες νωρίς το βράδυ από την υπεύθυνη του κάμπινγκ για την Σωρό. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δείξει φως στις συνθήκες θανάτου. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως εάν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Ο Ιρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της σύνοδου κορυφής. Εκτός από τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο, ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί και με τον Ταγί Περντογάν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός, επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε με 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στον παγκόσμιο κύπελο. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία

0: Και ασφαλώς, πολιτικός λεπτεύρος Δημήτρη Πρίνσε, καλημερίσω, σημαίνει Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κυρίως. Είναι ο Δημήτρης Τούμπος μαζί σας.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια. Άλλη μια φορά ξεκινάμε μια περίοδο πιο πολιτική, αλλά θα έχει μακρύ βάθος.
0: Θα έχει μακρύ βάθος. Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 210-4800-170-174. Έχουμε μπει σε θέσεις μάχης πολιτικά, νομίζω, Δημήτρη. Σήμερα, πέραν των υπολείπων θεμάτων τα οποία θα εξετάσουμε, δηλαδή και τα πολιτικά και τα διεθνή και την ασπίδα του Αχιλλέα και διάφορα άλλα ζητήματα οικονομικά ευρύτερα πέραν των δικών μας, είναι και η μέρα έναρξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια ημέρα μνήμης που πρέπει να την αναφέρουμε. Για ποιον λόγο? Γιατί δεν θέλουμε να ξανασυμβεί ποτέ ένα τέτοιο κακό στην ανθρωπότητα. Βεβαίως, νομίζω ότι υπάρχουν συνθήκες έντασης και υπάρχουν συνθήκες προετοιμασίας που δεν είναι ευχάριστες.
1: Τίποτα δεν προμηνεί ησυχία για τη νέα περίοδο και ανάμεσα στα άλλα νομίζω ότι οι επανειλημμένες κινήσεις, δημόσιες και ημι δημόσιες που κάνουν αυτοί που σε ένα σημερινό κόσμο που γίνεται όλο και πιο πολυπολικός αλλά με πολλές αβαρίες, νομίζω μας αφήνουν μια πικρή γεύση με την έννοια ότι βλέπουμε άλλοι τα ζητήματα να φουντώνουν και να παίρνουν και εκρηκτικές διαστάσεις.
0: Ή άλυτα ή λιμένα ζητήματα που ξαναμπαίνουν σε αναστάτωση. Νομίζω, Δημήτρη, το ζητούμενο, και θα έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος και έχει γράψει και είναι έμπειρος και θα μας τα αναλύσει με πολύ έτσι διεισδυτικό τρόπο, τον καθηγητή τον Αντώνη Κλάψη. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε και να δούμε αν υπάρχουν κοινά σημεία του τότε με το σήμερα. Αν, για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι άκουγαν τότε στο ραδιόφωνο ή διάβαζαν στην εφημερίδα ότι εισέβαλε η Γερμανία στην Πολωνία και έλεγε εντάξει, και έλεγαν εντάξει, εμένα δε, τι με αφορά αυτό το πράγμα, σε τι με αφορά. Νομίζω ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, κυρίως όμως το ότι ένας ολόκληρος πλανήτης ενεπλάκει σε έναν παγκόσμιο πόλεμο χωρίς να το περιμένει. Γιατί υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι στην κορυφή των κρατών τους, αλλά και οι κοινωνικές προφανώς και πολιτικές συνθήκες που σε κάποιες περιπτώσεις μοιάζουν με τις σημερινές.
1: Τότε ένας είχε δίκιο, ήταν ο μετέπειτα πρωθυπουργός, γιατί όταν ξεσπάει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο Τσόρτσιλ δεν είναι πρωθυπουργός, παρότι έχει προειδοποιήσει.
0: Βεβαίως.
1: Γίνεται μετά και με την κοινή αποδοχή όλων, γιατί ήταν ο μόνος που έγκαιρα προειδοποιούσε για τα πραγματικά σχέδια του Χίτλερ, του επικεφαλής του Ναζιστικού Κόμματος και του νεοκαθεστώτος της δικτατορίας ουσιαστικά που άλλαξε τα φώτα στη Γερμανία και μετά στον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι υπάρχουν αναλογίες, δυστυχώς, και οι αναλογίες είναι αυτές που δείχνουν ότι μια σειρά ακραίες δυνάμεις προσπαθούν ή έχουν πλησιάσει την εξουσία σε επιμέρους ή συνολικότερες καταστάσεις, διεκδικούν ακόμα μεγαλύτερα κομμάτια εξουσίας σε ένα πολύ μεγάλο μοσαϊκό του σημερινού κόσμου. Γι' αυτό και υπάρχει ένα ζητούμενο το τι θα κάνει η Ευρώπη. Επίσης, μια μικρή αναλογία, επειδή ένα ρόλο τότε έπαιξε και η ιστορία ότι σε μια μεγάλη χώρα όπως η Πολωνία εισέβαλε από τη μια μεριά η Γερμανία και στη συνέχεια ακολούθησε η τότε Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, όταν είχαν προηγηθεί οι μυστικές συνομιλίες και ο διαμοιρασμός. Εδώ μέχρι τώρα έχουμε την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, άλλη μια μεγάλη χώρα που τη θεωρούσε κομμάτι της δικής του αυτοκρατορίας. Προφανώς έπεσε έξω σε όλους τους υπολογισμούς για τους Ουκρανούς. Βεβαίως η καταστροφή και η τραγωδία συνεχίζεται. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε αλλεπάλληλους νεκρούς και συνεχείς βαριές εξελίξεις, αλλά υπάρχει ένα στοίχημα. Ποιος τελικά έχει δίκιο σε ένα κόσμο που γίνεται, όπως είπαμε πριν, όλο και πιο εκρηκτικός. Και να θυμίσω ότι ένα μικρό παρήγορο σημάδι, παρότι δεν είναι καθοριστικό, είναι ότι ενώ ο Πούτιν φαίνεται ότι τον χαϊδεύει ο Σι Τζιμπίνγκ, γιατί είδαμε και τη συνάντηση που έγινε χτες εκεί στα Σανατολάς, τουλάχιστον ο Ινδός, ο Πρωθυπουργός, έστω και για την τιμή των όπλων, είπε στον Πούτιν, τουλάχιστον στη δημόσια συζήτηση, αυτό ξέρουμε,

0: ότι καλό θα είναι να δώσει ένα τέλος σε αυτή την σύγκρουση. Έστω και αυτό από έναν επικεφαλής μιας μεγάλης χώρας, παρότι και αυτός έχει τα δικά του προβλήματα και ελλείμματα και αρχίζει να δείχνει κάποιες αιστείες υπερβολικού εθνικισμού. Τέλος πάντων, ας το κρατήσουμε και αυτό και πάμε για τα επόμενα. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι σε αυτή τη φάση νομίζω ότι μια κατάσταση ακαταστασίας και προβλημάτων πολλαπλών και για τον Τραμπ δείχνει και η παραίτηση του, ας τον πούμε, Υπουργό Στρατιωτικών, που ήρθε σε σύγκρουση με τον Υπουργό Άμυνας, Υπουργό Πολέμου τον λέει ο Τραμπ, θυμίζω, τον κύριο Χέξεθ. Και ίσως αυτό δείχνει και τις πρώτες ρογμές σε μια σειρά ζητήματα, γιατί όλες οι αναλύσεις των αμερικανικών μέσων λένε ότι αυτός ο στρατηγός ήταν φίλος του Βάντς.
1: Ήταν, όχι, είναι ο άνθρωπος του
0: Βάντς.
1: Άνθρωπος του Βάντς. Ναι, και να πούμε τώρα ούτως ή άλλως ότι ο Τραμπ δεν διανύει την καλύτερη περίοδο του, την πολιτική καλύτερη περίοδο του, όχι μόνο λόγω των προβλημάτων αυτόν που ανέφερες στο εσωτερικό του, δηλαδή στην κυβέρνησή του. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες είχε αποπέμψει και την εκπρόσωπο τύπου, η οποία ναι μεν ήταν νεαρή, αλλά ήταν εξαιρετικά μαχητική και εξαιρετικά δημοφιλή στους κόλπους των ακραία συντηρητικών ψηφοφόρων και οπαδών του κόμματος του κυρίου Τραμπ και του κινήματος, θα έλεγα καλύτερα, του Μάγκα. Γιατί αντιμετώπισε με επιθετικό τρόπο τα μέσα ενημέρωσης, όπως περίπου κάνει και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Και φαίνεται ότι η συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία και την διαφυγή του με το εναλλακτικό αεροπλάνο, όπου την άφησε πίσω, φαίνεται ότι...
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Μείωση των επιτοκίων. Ενώ ο ίδιος μιλάει για αβεβαιότητες της αγοράς.
1: Προσπαθεί να τυθασεύσει τον πληθωρισμό.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Εκεί είναι το κέριο σημείο.
1: Είναι η βασική αρχή της οικονομίας, ότι η αυξάνηση μειώνει τα επιτόκια ανάλογα με την αύξηση του πληθωρισμού.
0: Νομίζω πιο σοβαρή κριτική από αυτή, διότι ο εκλεκτός του Τραμπ, ως επικεφαλής και όλα τραπεζίτης της χώρας, λέει ότι έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια, με τις τιμές, με τον πληθωρισμό εν ολίγης.
1: Να σου πω δύο διαφορετικές ειδήσεις. Την ίδια στιγμή που ο Τραμπ έχει τα προβλήματά του στο εσωτερικό, η φίλη σου, η Τζόρτζια Μελόνι, πλέον ξεπέρασε και τον Μπερλουσκόνη σε μακροβιότητα στην κορυφή της Ιταλίας. Είναι η μακροβιότερη κυβέρνηση της μεταπολεμικής Ιταλίας, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι. Έχει 1412 συνεχόμενες ημέρες στην Πρωθυπουργία, σε μια χώρα όπου ο ρόλος του Πρωθυπουργού είναι συνήθως ασταθής λόγω του εκλογικού συστήματος, αλλά και λόγω της κατάρρευσης των παλαιών παραδοσιακών κομμάτων και του συντηρητικού και του σοσιαλιστικού δημοκρατικού και του σχηματισμού κυβερνήσεων, κυρίως συμμαχικών.
0: Έχει δείξει μεγάλη ικανότητα και δυνατότητα
1: προσαρμοστικότητα
0: συγκρότησης του συνασπισμού, γιατί μιλάμε για κυβερνητικό συνασπισμό. Δεν είναι μόνη της με τους αδελφούς της Ιταλίας, όπως λέγεται το κόμμα της, αλλά να σημειώσουμε ότι ενώ ξεκίνησε ως πολύ δεξιά, έως και ακροδεξιά, όχι, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Να πούμε ότι η πολιτική μήτρα της Μελόνι ήταν φασιστική.
0: Κάποτε.
1: Δηλαδή, ως νεολαία, το κάποτε δεν ακυρώνει το παρελθόν.
0: Όχι, δεν ξεχνάμε.
1: Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή η πολιτική, όταν αποκαλύπτονται, δεν βγαίνουν από παρθενογένεις. Ξαφνικά ένας πολιτικός σήμερα έχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ στο παρελθόν έκανε τον ναζιστικό ή τον φασιστικό χαιρετισμό. Ήταν στην νεολαία του κόμματος του Μουσολίνη. Αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος. Νομίζω λοιπόν, αυτό απλώς πρέπει να το λέμε, νομίζω λοιπόν ότι κάποια στιγμή οι σύγχρονοι πολιτικοί που έχουν άλλο πρόσωπο σήμερα πρέπει να ζητούν και μια συγγνώμη, να πούν ότι στα χρόνια της νιώτης μου έκανα λάθος, να δίνουν ένα παράδειγμα στις νεότερες ηλικίες, πράγμα το οποίο, παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει η Τζόρτζια Μελόνη και την οπτική της αλλά και τη θέση της για την Ευρώπη, παρά το γεγονός αυτό δεν έχει πει μια συγγνώμη για το παρελθόν της.
0: Δεν θα πει συγγνώμη, γιατί ήταν πάντα πιο, να το πω έτσι, δημαγωγικά ευέλικτη στο πώς παρουσιάστηκε στο εκλογικό σώμα και κυρίως πόσο εύκολα μετακινήθηκε, όπως λέμε, από την ακροδεξιά στη δεξιά και στην κεντροδεξιά. Παρότι έχει δίπλα της, και αυτό ίσως την έχει βοηθήσει από την ανάποδη, το λέω, την τελείως ξενοφοβική επίσης ακροδεξιά λέγκα του Σαλβίνη, που την έχουμε μάθει τώρα, αλλά που δεν πηγαίνει καθόλου καλά από τότε που αντιμετώπισε τη διάσπαση με τον στρατηγό, τον λοιπόν αμοζόμενο στρατηγό της ενότητας, σε εισαγωγικά, ποιες ενότητες δηλαδή, της ακροδεξιάς ενότητας, και προφανώς κατορθώνει μέχρι τώρα να επιζήσει, πολιτικά μιλάμε για την κυρία Μελόνη, παρότι έχασε και ένα δημοψήφισμα που το θεωρούσε καθοριστικό για την κυβέρνησή της, για το θέμα της δικαιοσύνης. Το είχαμε σχολιάσει την Άνοιξη.
1: Και είχε γρατζουνιές στην πολιτική της
0: εικόνα. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση έχει ακόμα πολλά χαρτιά να παίξει, και ταυτόχρονα το μεγάλο στοίχημα για την αντιπολίτευση που προσπαθεί να συντονίσει τις δυνάμεις της είναι με το πόσο αποτελεσματικό τρόπο θα σταθεί σε μια σειρά πολιτικές επιλογές στην επόμενη περίοδο απέναντί της, πριν φτάσουν στις κάλπες που θα είναι στην ολοκλήρωση της θητείας.
1: Να σου πω μια είδηση η οποία πιστεύω ότι είναι σημαντική και για τη χώρα, αλλά θα είναι και κυρίαρχη είδηση στην πορεία προς τις εκλογές. Επειδή λέγαμε για τα διεθνή, μιλούσαμε για την Ιταλία, μιλούσαμε και για την Αμερική, πλέον η Ελλάδα δανείζεται φτηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Δανείζεται με 3,93, ενώ το γαλλικό ομόλογο ξεπέρασε το 4,15, και το ίδιο και το ιταλικό είναι πάνω από το 4%. Αυτό είναι μια σημαντική είδηση, δηλαδή είναι μια είδηση που δείχνει, αντανακλά την εμπιστοσύνη των αγορών στην ελληνική οικονομία, ότι έχουμε σταθεροποιηθεί, έχουμε πατήσει τα πόδια μας, έχουμε μειώσει το χρέος, είναι βιώσιμη η οικονομία, είναι βιώσιμο το χρέος, η οικονομία έχει αντιδράσει θετικά, όμως είναι και ένα πεδίο ανταγωνισμού που θα το βρούμε μπροστά μας στις εκλογές. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Είναι βέβαιο ότι και στη ΔΕΘ θα τεθούν οι οικονομικοί άξονες και από τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τον κύριο Τσίπρα, τις επόμενες ημέρες που θα είναι στην Διεθνή Έκθεση. Προφανώς και από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Και είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός για τα επιτεύγματα του καθενός στην οικονομία.
0: Για το θέμα των δεκαετών ομολόγων, που σωστά παρουσίασες, τα στοιχεία είναι εδώ και αρκετό καιρό που υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Αλλά πρέπει να θυμίσουμε ότι ταυτόχρονα έχουμε το τσίμπημα των δεκαετών ομολόγων για όλες τις χώρες και το ελληνικό. Που σημαίνει ότι είναι ένα δύσκολο μήνυμα για τη συνέχεια. Και ταυτόχρονα.
1: Μα υπάρχει αστάθεια,
0: για να το ισορροπήσω λίγο, εντάξει, το κατάμε αυτή τη σύγκριση που έκανες και καλά την έκανες, και να τη συνεχίσουμε τη συζήτηση με όλα τα μεγέθη. Αλλά να μην ξεχνάμε ταυτόχρονα ότι εμείς είμαστε ακόμα από τις μεγάλες δανειζόμενες χώρες και έχουμε εκκρεμότητες οι οποίες θα πρέπει να συνδυαστούν με το συνολικό αναπτυξιακό μοντέλο που θα δούμε τι σύγκρουση θα παρουσιαστεί από τη συζήτηση της ΔΕΘ και μετά. Δεν θα μπω τώρα σε αυτή την ιστορία. Πάντως είναι γεγονός ότι η Γαλλία και η Ιταλία έχουν αυτά τα προβλήματα.
1: Και η Αμερική έχει ζήτημα με τα
0: χρήματα. Καλά, για την Αμερική το μόνο που μπορούμε να πούμε, τώρα το συζητάνε όλο και περισσότεροι, είναι πλέον που έχει φτάσει το χρέος της Αμερικής ως Αμερική. Αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 43. Άλλοι λένε ότι είναι και ίσως και πάνω από 45. Είναι το μεγαλύτερο χρέος που έχει καταγραφεί ποτέ. Και θυμίζω ότι ένα από τα βασικά συνθήματα του Τραμπ, ξαναγυρνάω τώρα αναγκαστικά στον Τραμπ, μια και λέμε για τα οικονομικά δεδομένα, που έλεγε ότι θα το μειώσει. Θυμάσαι, ήταν από τα βασικά στοιχήματα. Είχε φτιάξει ένα μεγάλο υπουργείο με το φίλο του Τομάς που το έκανε μαντάρα και μετά τσακώθηκαν. Τώρα,
1: βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει δύο πράγματα, ότι οι δασμοί και η πολιτική του στην οικονομία θα βελτιώσουν τους δείκτες και την οικονομία την αμερικανική, πράγμα που δεν έγινε. Το πρώτο, σε αντίθεση θα σου πω με τον Biden, όπου ο Biden με την πολιτική του υγροποιημένου αερίου που πήγαινε στην Ευρώπη, του αμερικανικού υγροποιημένου αερίου, βελτίωσε την αμερικανική οικονομία πολύ. Και το δεύτερο ήταν η λήξη των πολέμων μέσα σε ένα μήνα. Όχι μόνο δεν έληξαν οι πόλεμοι, αλλά σε κάθε γωνιά της γης ξεσπάει και ένας ακόμα πόλεμος, και αντί για συμμάχους στις ΗΠΑ πλέον παντού μετρούν δεν θα πω εχθρούς, θα πω ανθρώπους που τους, χώρες που τους βλέπουν πάρα πολύ επιφυλακτικά.
0: Μαζί με την αδύνατη εικόνα του Biden που έδινε το τελευταίο διάστημα, ήταν και οι βασικές στρατηγικές πολιτικές ευθύνες των Δημοκρατικών που άφησαν ασφαλέστατα τον Τραμπ να ανολίσει, να αλωνίσει.
1: Ασφαλέστατα.
0: Και σε σχέση με τις δικαστικές εκκρεμότητες.
1: Ασφαλέστατα. Και λόγω της υποψηφιότητας Biden, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσει την θητεία του Προέδρου για δεύτερη φορά, αλλά κυρίως και λόγω των ακραίων θέσεων που είχε πάρει μία μερίδα του Δημοκρατικού Κόμματος, τις λεγόμενες walk agendas, πραγματικής walk agendas, όχι αυτής της fake που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και την επικαλούνται διάφοροι της άκρας δεξιάς, νομίζω ότι και αυτό συνέβαλε στο να απομονωθεί και να αποξενωθεί το Δημοκρατικό Κόμμα από την Αμερικανική κοινωνία.
0: Να προσθέσω κάτι, επειδή είπαμε για τη Μελόνι, μια και μου άνοιξε την όρεξη. Το πόσο έχει αλλάξει είναι χαρακτηριστικό ότι τις προάλλες, και έχει περάσει λίγο στα χαμηλά, ανακοίνωσε προφανώς και με δική της απόφαση ότι μέχρι το πριν από λίγο καιρό αποπεμφθείς από τον Ζελένσκι, υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, ο Φεντόροφ, ένας νεαρός φέρελπης ίσως και για τις επόμενες προεδρικές εκλογές της Ουκρανίας, και τον όρισε σύμβουλο άμυνας στο Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας, και έχει ξεσπάσει αρκετό θόρυβος εκεί, σε σημείο που δεν άφησε την ευκαιρία η εκπρόσωπος τύπου του Πούτιν, η κυρία Ζαχάροβα, να πει ότι εδώ κάνανε ένα υπουργό, λέει, το Φεντόροφ. Άρα τι μας λέει η κυρία Μελόνι ότι δεν είναι σε σχέση με τα ζητήματα απέναντι στον Πούτιν? Και κάνει πάσα στο Σαλβίνι, που ο Σαλβίνι έχει ξεσηκώσει ολόκληρο σαματά και για αυτή την ιστορία και για άλλα πολλά, γιατί στηρίζει η Ιταλία την άμυνα της Ουκρανίας. Να, λοιπόν, επίμαχα ζητήματα, τα οποία για να δούμε πώς θα συζητηθούν και το επόμενο διάστημα και στη χώρα μας.
1: Όντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον εν όψη των εκλογών και των θέσεων των κομμάτων. Υπάρχουν κόμματα που είναι και λίγο κοιτούν προς τη Μόσχα στην πολιτική τους. Στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια κόμματα.
0: Πεδίο δόξης λαμπρό, να ρωτάμε, να πάρουμε απαντήσεις.
1: Και πολιτικοί οι οποίοι τελευταία έχουν κάνει κάποιες αμφίσιμες δηλώσεις, που είχαν έτσι η αμερικανική οπτική, αλλά τελευταία κάνουν αμφίσιμες δηλώσεις, αλλά με αυτά και με αυτά δεν έχουμε συζητήσει καθόλου για τα σημαντικά, τα δικά μας. Υπάρχει καταρχάς μία πρόθεση του Πολάκη να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Επιβεβαίωσε ο ίδιος ότι σκοπεύει να την διεκδικήσει σε μια στιγμή βαθιάς κρίσης, αλλά χαμηλότερου βεληνικούς κρίσης σε σχέση με αυτή που βίωσε πριν από μερικούς μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι υπάρχουν αντιδράσεις με αυτή την πρόθεση του, για αυτή την πρόθεση του κυρίου Πολάκη. Έχει ένα αναλυτικό σήμερα ρεπορτάζ η Καθημερινή για αυτό το ζήτημα. Ξεκινάω από το ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσω σιγά σιγά στην εσωτερική διαμάχη.
0: Όσοι θυμούνται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει στις εκλογές του 23 αξιωματική αντιπολίτευση, αν κάνουμε μια δημοσκόπηση σε πολλούς συμπολίτες, γι' αυτό λέω, το πολιτικό σκηνικό και στη χώρα μας έχει γίνει πολλαπλώς ψηφίδες, με εξαίρεση τη συνεχή καταγραφή μιας πυκνής σταθερότητας γύρω στο 27-28 της Νέας Δημοκρατίας, για τις δημοσκοπήσεις μιλάμε τώρα. Αλλά από την άλλη πλευρά, με χαρά θα δω και τις επόμενες δημοσκοπήσεις μετά την έκθεση, γιατί νομίζω εκεί θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα πρώτα συμπεράσματα, πώς στάθηκαν σε σχέση με τις προτάσεις η κυβέρνηση από την άλλη, και από την άλλη η αντιπολίτευση, αν μπορεί να σταθεί με ένα πρόγραμμα πραγματικά εναλλακτικό και αξιόπιστο. Αλλιώς, αν πηγαίνουμε απλά στις κορώνες από εδώ και από εκεί.
1: Δεν μπορεί να σταθεί με πρόγραμμα εναλλακτικό και αξιόπιστο, όσο τα προγράμματα αυτά δεν μπαίνουν στη διαδικασία της σύγκρισης και της δημοσιονομικής, του ξεσκονίσματος του δημοσιονομικού. Η Ελλάδα είχε λύσει τα ζητήματά της αυτά την περίοδο των μνημονίων, έφτιαξε το περίφημο Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, που όφιλε ως ανεξάρτητο όργανο να κοστολογεί.
0: Περίπου
1: 10 χρόνια. Να κοστολογεί τα προγράμματα. Είναι και το, Συμβούλιο της Βουλής, πώς λέγεται, η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, επίσης σημαντικό όργανο.
0: Και αυτή κάπου 10 χρόνια, δεν υπήρχε.
1: Βεβαίως, παραπάνω νομίζω, είναι λίγο παραπάνω.
0: 12, ναι.
1: Από το 14 νομίζω είναι. Ή το 13 ή το 14. Νομίζω λοιπόν ότι ως χώρα είχαμε λύσει τα συζητήματά μας αυτά, και θα έπρεπε και πάλι τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία να βάζουν τα προγράμματά τους σε μια διαδικασία σύγκρισης και αποτίμησης από αυτά τα ανεξάρτητα όργανα, τα ανεξάρτητα, τις ανεξάρτητες επιτροπές. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν, και δεν νομίζω ότι το έκαναν και ποτέ με σοβαρότητα. Πάμε σε ειδήσεις. Μετά θα έχουμε τον κύριο Κλάψη να μας μιλήσει για την αντίστοιξη.
0: Νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να κάνουμε συγκρίσεις και αναφορές.
1: Και για το σήμερα, και πάλι θα είμαστε μαζί σε λίγο.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flag Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας

0: θέατρο Παπάγου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS.
2: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
4: Το φέρι μισού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
8: Στους διοδηγούς παραβίασε το φαναρί. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος. Επίσημη πρεμιέρα έκανε από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα κόμβος που θα παρεμβαίνουν στο κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόουν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο συμβόλαιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά και έχουμε στη γραμμή, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, τον κύριο Αντώνη Κλάψη για να συζητήσουμε όχι μόνο ως ιστορικό γεγονός, αλλά για να συζητήσουμε και την... Την πιθανότητα να μοιάζει η εποχή, η ημέρα έναρξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με την σημερινή περίοδο. Κατά πολλούς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Καλημέρα κύριε καθηγητά, κύριε Κλάψη.
1: Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
2: Καλό μήνα, καλά κουράγια και πολλές αντοχές. Εγώ για να κεντρήσω λίγο τη συζήτηση, να θυμίσω, δεν είμαι της αντιγραφής στην ιστορία, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν μικρές αναλογίες, ας κάνουμε μια συζήτηση. Θυμήθηκα τώρα ότι λίγο πριν ξεσπάσει σαν σήμερα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την εισβολή στην Πολωνία που σχολιάσαμε και πριν με τον Γιώργο τον Μουρούτη, είχε πάει μια ειδική αποστολή στη Μόσχα, ο Ρίμπεντροπ, έτσι δεν είναι? Άρα έχουμε μια μικρή αναλογία. Εντάξει, το τεντώνω λίγο τώρα, που πήγε στην ειδική αποστολή ο επικεφαλής της CIA στη Μόσχα, παρότι δεν είδε τον κύριο Πούτιν.
1: Η συνεργασία των Γερμανών με τους Σοβιετικούς είχε πάρει και ευρύτερο νόημα, βέβαια, διότι είχαν προχωρήσει στο διαμοιρασμό της Ανατολικής Ευρώπης σε μεταξύ τους σφαίρες επιρροής, είχαν τεμαχίσει την Πολωνία προκαταβολικά και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που οι Γερμανοί επέλεξαν εκείνη την εποχή να ξεκινήσουν τον πόλεμο, έχοντας εξασφαλίσει τον ανατολικό τους μέτωπο. Ήταν η παραδοσιακή γερμανική φοβία και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από πιο πριν, ήταν μήπως βρεθούν αντιμέτωποι με δύο ανοιχτά μέτωπα, ένα στην Ανατολή και ένα στη Δύση, τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, όπως και έγινε εν τέλει, και έτσι έχασαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Πείτε μας λίγο, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια αντίστοιξη?
1: Υπάρχουν κάποιες αναλογίες. Ποτέ κανένα ιστορικό γεγονός δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο. Και αυτό είναι που καθιστά και την εξέλιξη της ιστορίας μοναδικό φαινόμενο κάθε φορά.
0: Συγγνώμη σας διακόπτω κύριε καθηγητά, είναι μοναδικό φαινόμενο. Υπάρχει κάποια τάση στις, υπάρχει μάλλον κάποια θεωρία στους ιστορικούς ότι η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνεται, αν δεν κάνω λάθος, και είναι
1: μαρξιστική η προσέγγιση αυτή. Αλήθεια. Mm-hmm. Πιστεύω ότι τα πράγματα μοιάζουν μεταξύ τους, mm-hmm. έχουν αναλογίες, αλλά η πορεία της ιστορίας δεν είναι κυκλική να περνάει από το ίδιο σημείο, είναι μάλλον σπυροειδής, δηλαδή πως είναι ένα ελαττήριο, περνάει σχεδόν από το ίδιο σημείο, αλλά ποτέ ακριβώς από το ίδιο σημείο, ότι τα δεδομένα είναι διαφορετικά, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, οι τεχνολογίες είναι διαφορετικές, το περιβάλλον είναι διαφορετικό, όλα είναι κάθε φορά μοναδικά. Επομένως, και μόνο μία παράμετρο να αλλάξεις, αρκεί αυτή για να τροποποιήσει το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα μπορούμε να δούμε γενικές τάσεις μέσα από την ιστορία και να βρούμε και ιστορικές αναλογίες, αλλά αν η ιστορία μας βοηθούσε να προβλέπουμε με απόλυτη ακρίβεια το μέλλον, δηλαδή με αυτό το κυκλικό φαινόμενο, τότε να ξέρετε ένα από τα. Μια από τις αποδείξεις ήταν ότι οι ιστορικοί ήταν πάρα πολύ πλούσιοι, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από τα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
0: Πάντως είναι πολύ χρήσιμη.
1: Είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο που έχουμε για να κατανοούμε το παρόν και να μπορούμε να ψηλαφούμε το μέλλον. Όχι να το προβλέπουμε με την απόλυτη ακρίβεια που θα θέλαμε, αλλά να το δούμε έτσι σε μια προοπτική που μας δίνει αυτό το βάθος και της ανάλυσης και της πρόβλεψης.
2: Πάντως είναι η πρώτη φορά, για να πάμε στα τωρινά και να μας πείτε πιο αναλυτικά τη γνώμη σας. Νομίζω ότι το ότι φτάσαμε στο σημείο 4,5 τώρα χρόνια να γίνεται ο χαμός στην Ουκρανία μετά την εισβολή του Πούτιν και των δικών του δυνάμεων, γιατί δεν πιστεύω αν υπήρχε πραγματική δημοκρατία στη Ρωσία θα είχαμε τέτοιες εξελίξεις, και νομίζω ότι τώρα παίζει τη μοίρα του εντελώς ο κύριος Πούτιν, πέρα από τις άλλες πλευρές. Και το γεγονός ότι έχουμε και το φρέσκο, ότι 6 μήνες κλείσαμε με την καταδόσεις και κύκλους και, πώς να το πω, κατά πανσέλινο ή μη πανσέλινο συγκρούσεις στο Περσικό κόλπο, με την φοβερή προσπάθεια που έκανε ο κύριος Τραμπ ακολουθώντας τον κύριο Νετανιάχου. Νομίζω ότι ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσο μεγάλη εμπλοκή μεγάλων χωρών και δυνάμεων, και ταυτόχρονα, για να κάνω την διαφορά, μην νομίζουμε και τίποτα, το λέω για όσους μας ακούνε, εσείς τα γνωρίζετε, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, σαν αύριο, 2 του μηνός, μετά από 6 χρόνια με την συμφωνία που υπογράψαν οι Ιαπωνέζοι τελικά μετά τις ατομικές βόμβες, κάτσε 6 χρόνια. Δηλαδή, 4,5 η Ουκρανία και μισό του το δω, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
1: Αυτό, αν το δούμε και πάλι σε ιστορική προοπτική, μας δίνει ένα δίδραγμα, το οποίο είναι πανανθρώπινο και ισχύει πάντοτε. Πιο εύκολα μπαίνεις σε ένα λαβέρινθο παρά βγαίνεις από αυτόν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε επιλέγει την οδό του πολέμου, της σύγκρουσης κτλ. Να προβλέπεις το τελικό αποτέλεσμα με απόλυτη βεβαιότητα. αν κάναμε την ίδια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου του 2022, δηλαδή παραμονές της εισβολής στην Ουκρανία ή αμέσως με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το πιθανότερο θα συζητάγαμε για ένα πόλεμο που θα κρατούσε μερικές εβδομάδες, το πολύ πολύ μερικούς μήνες. Έχει κρατήσει όμως 4,5 χρόνια και προοπτική λύση δεν φαίνεται. Το ίδιο ισχύει για την περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αν δούμε τη συζήτηση, για να το φέρω πάλι σε ένα ιστορικό παράδειγμα, που γινόταν στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που απέχει πάνω από έναν αιώνα από σήμερα, θα δούμε ότι ο πόλεμος ξεκινάει το καλοκαίρι του 2014 και όλοι είναι βέβαιοι, απολύτως βέβαιοι, ότι θα κρατήσει λίγες εβδομάδες ή το πολύ πολύ μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το όριο που βάζουν. Τελικά κράτησε πάνω από 4 χρόνια. Αντίστοιχα συνέβη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας σκεφτούμε την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ. Πόσο καιρό τους πήρε, πόσο καιρό κράτησε και τελικά πόσο χαμένοι βγήκαν. Ήταν ή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν, τα τέλη της δεκαετίας του 70 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80. Όλα αυτά δείχνουν ότι ακόμα και όταν υπάρχει τεράστια διαφορά ισχύως ανάμεσα στη μία και στην άλλη πλευρά, το αποτέλεσμα ποτέ δεν είναι προδιαγεγραμμένο και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε που να ανατρέψει τον καλύτερο σχεδιασμό. Έλεγε ο στρατάρχης Μόλτ και το 19ο αιώνα, ένας μεγάλος πρόσωπος θεωρητικός του πολέμου, ότι το καλύτερο επιτελικό σχέδιο πάβει να εφαρμόζεται όταν οι προφυλακές των δύο αντίπαλων στρατών έλθουν σε πρώτη επαφή. Διότι όσο και να το έχει σχεδιάσει καλά, δεν μπορείς να προβλέψεις αστάθμητους παράγοντες από τον καιρό μέχρι το ηθικό των στρατιωτών σου ή από το ότι κάποιος μπορεί να παράκουσε μια εντολή ή να έδειξε υπερβολικό ζήλο ή να δίλιασε ή οτιδήποτε άλλο. Άρα είναι τόσο πολύπλοκο το σύστημα που κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει στο 100%.
2: Πάντως η κατάσταση που δείχνει ότι μια σειρά χώρες στα χέρια τελείως αυταρχικών, να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώς τώρα, που κάπου τους ενώνει αυτό, πώς να το πω, προσωπικότητων, ισχυρών ανδρών, εκείνο που δείχνει ότι ενώ πάμε σε ένα και πιο πολυπολικό κόσμο, το είπαμε και πριν με τον Γιώργο, στην πραγματικότητα γίνεται όλο και πιο εκρηκτική η κατάσταση, γιατί δεν φαίνεται να μπορεί κανείς να πάρει ισχυρές πρωτοβουλίες συντονισμού και η Ευρώπη φαίνεται να είναι ακόμα πιο πίσω στην ιστορία, γιατί έχει τα δικά της ζητήματα, στο να δώσει και κάποια ελπίδα. Ήδη μιλάμε ότι πάμε σε ένα ενεργειακό ενδεχομένο χειμώνα λόγω αυτής της εμπλοκής.
0: Συγγνώμη κύριε καθηγητά, και εγώ να προσθέσω στην ερώτηση του Δημήτρη μαζί με αυτό που είπε. Τελικά πάμε σε έναν πολυπολικό κόσμο. Οι πόλεμοι αυτοί που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη συνδέονται μεταξύ τους ή ο καθένας είναι μια μάχη ισχύως μεταξύ των διαφόρων πόλων, περιφερειακών δυνάμεων κτλ. Προκειμένου να πάρουν θέση στη νέα εποχή.
1: Στη νέα εποχή αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ο ρόλος της, αυτό που είπε και που είπε ο κύριος Τούμπος προηγουμένως, της αυταρχικής προσωπικότητας. Mm-hmm. Τα καθεστώτα εκείνα τα οποία έχουν ένα προσωποκεντρικό χαρακτήρα και μια αυταρχική δομή, χωρίς δηλαδή εξισορροπητικούς μηχανισμούς δημοκρατίας κτλ., έχουν την τάση σίγουρα να παίρνουν πιο ριζοκίνδυνες αποφάσεις και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, να έχουν πιο επιθετική συμπεριφορά κτλ. Έχουν και ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στην εποχή που ζούμε, το πλεονέκτημα που λέγεται χρόνος. Δηλαδή μπορούν να πάρουν μια απόφαση να την εφαρμόσουν πολύ γρήγορα, ενώ αντίθετα οι δημοκρατίες του δυτικού τύπου, όπως είναι οι χώρες της Ευρώπης, θέλουν να το συζητήσουν, να διαβουλευτούν, να συμφωνήσουν. Αυτό τους κοστίζει σε χρόνο, με αποτέλεσμα ο πρώτος λόγος να είναι πάντοτε προς την πλευρά εκείνων που είναι πιο αυταρχική.
0: Εξαιρέσατε την Αμερική από τις δημοκρατίες.
1: Η Αμερική είναι μια ειδική περίπτωση, σε ένα μετέχνιο. Εκεί υπάρχουν checks and balances από τη μια, αλλά υπάρχει και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δεν τα λαμβάνει και τόσο πολύ υπόψη. Συνήθως όχι για καλό του δυτικού κόσμου, θα έλεγα ούτε και των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε, κατά τη γνώμη μου, θα είναι πολυπολικός, θα συνεχίσει να είναι, θα τίνει προς την πολυπολικότητα, αλλά εγώ τον ονομάζω άναρχα πολυπολικό. Mm-hmm. Πολυπολικότητα είχαμε και το 19ο αιώνα, με τις 5-6 μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες όμως μοιράζονταν ένα κοινό τρόπο συμπεριφοράς, ένα κώδικα συμπεριφοράς. Μπορεί και να συγκρούνταν μεταξύ τους, αλλά είχαν ένα σημείο αναφοράς κοινό. Σήμερα νομίζω ότι αυτό που διακρίνει το διεθνές σύστημα είναι ότι θα έχουμε 3, 4, 5 διαφορετικά μεγάλα κέντρα, τα οποία δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβαδίζουν από την άποψη των πεπιθήσεων, των αντιλήψεων, της γλώσσας που θα χρησιμοποιούν. Το πω διαφορετικά δηλαδή. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα μιλούν για διεθνές δίκαιο ή για διεθνή νομιμότητα ή για διεθνή τάξη, δεν θα εννοούν το ίδιο πράγμα. Θα λένε κάτι διαφορετικό. Μπορεί οι λέξεις να είναι οι ίδιες, αλλά το νόημα θα είναι διαφορετικό. Θα έχουμε δηλαδή ασύμβατες κουλτούρες μεταξύ τους και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο επικίνδυνο σε αυτή την περίπτωση.
0: Και όσο δεν υπάρχει ένας ισχυρός οργανισμός προκειμένου να.
1: Αυτό ακόμα χειρότερο. Τα πράγματα θα πάνε νομίζω ακόμα χειρότερα προς το επίπεδο των διεθνών θεσμών και των διεθνών οργανισμών.
0: Μάλιστα. Δεν μου απαντήσετε μόνο στο εξής. Πιστεύετε ότι οι πόλεμοι που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη συνδέονται με τον άλλο τρόπο μεταξύ?
1: Συνδέονται. Νομίζω ότι υπάρχει ένα νήμα που τους συνδέει. Mm. Το νήμα είναι η ανακατανομή της ισχύως, η προσπάθεια των ισχυρών να διατηρήσουν κεκτημένα ή να τοποθετηθούν καλύτερα στο νέο περιβάλλον. Σε αυτό το περιβάλλον πάλι υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που νομίζω μερικές φορές το παραγνωρίζουμε. Είναι ο παράγοντας Κίνα, αλλά όχι με την έννοια της ισχύως της ηλικής, αλλά μιας άλλου είδους ισχύως, της ισχύως του χρόνου, του τρόπου με τον οποίο οι Κινέζοι αντιλαμβάνονται τον ιστορικό χρόνο. Ξέρετε, η Κίνα είναι η αρχαιότερη έτσι, μεγάλη δύναμη του κόσμου, με πολιτισμό και ιστορία χιλιάδων ετών. Όταν οι Κινέζοι βλέπουν στρατηγικά τον κόσμο, δεν τον βλέπουν με τα μάτια των Αμερικανών που βλέπουν χρόνο ή τα πολύ πολύ δεκαετία. Εκείνοι νομίζω βλέπουν 50-100 χρόνια. Γι' αυτό ο ιστορικός χρόνος έχει άλλη διάρκεια και αυτό περιμένουν πολλές φορές. Αν το παρατηρήσετε, δεν εμπλέκονται στα περισσότερα ζητήματα. Αφήνουν τον χρόνο να περάσει και να λειτουργήσει υπέρ τους. Δηλαδή, χρησιμοποιούν τον χρόνο ως στρατηγικό πόρο. Με έναν τρόπο που οι υπόλοιποι, οι δυτικοί, δεν το αντιλαμβάνονται.
0: Γι' αυτό και ενθουσιάζονται και με τον ελληνικό πολιτισμό, θεωρώντας την Ελλάδα το δεύτερο αρχαιότερο πολιτισμό.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
0: Της καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
5: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
13: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές.

0: μέσω Ticket Services.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δώρο επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Επιστρέψαμε 11 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα. Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης στο μικρόφωνο.
1: Και μαζί και χώρια όπως κάθε μέρα.
0: Μετά τα ιστορικά, πάμε λίγο στα δικά μας.
1: Ήταν μόνο ιστορικά, ήταν και επίκαιρα νομίζω.
0: Είναι και επίκαιρα.
1: Το θέμα είναι όσοι μας ακούνε να προβληματίζονται για το αδιέξοδο, το εκρηκτικό σε πολλαπλά πεδία. Δεν νομίζω ότι ταυτόχρονα τόσα εκρηκτικά αδιέξοδο έχει βιώσει η ανθρωπότητα.
0: Πάντως
1: εκτός
0: αυτό,
1: από τους πολέμους.
0: Αυτό που κρατάμε, εγώ που κρατάω σε αυτό που είπε ο καθηγητής ο κύριος Κλάψης, είναι ότι καθοριστικός παράγοντας είναι οι άνθρωποι και κυρίως οι αυταρχικοί ηγέτες. Και συμπίπτουν οι εποχές ως προς την αυταρχικότητα κυρίαρχων προσωπικότητων. Να πούμε ότι όσες χώρες εμπλέκονται στους πολέμους με επιθετικό τρόπο, οι ηγέτες τους δεν έχουν και την πιο δημοκρατική διαδικασία και την πιο το πιο δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούν.
1: Και ανέφερε σωστά ότι και οι διάφορες εμπλοκές της ισχυρής κάποτε, πολύ πιο ισχυρής σε ένα βαθμό Αμερικής, ασχέτως προεδρίας,

0: Τεχεράνη. Που πριν λέγαμε για τα δικαιώματα, για τις γυναίκες, για τους ανθρώπους, και τώρα έχει χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
1: Ο μόνος τρόπος να συσπηρωθεί μια ολόκληρη κοινωνία γύρω από την αυταρχική κυβέρνηση και την οπισθοδρομική κυβέρνηση και την υπερσυντηρητική ήταν αυτός ο βομβαρδισμός και η συσπήρωση γύρω από την κυβέρνηση, ο βομβαρδισμός από τους εχθρούς αυτού του καθεστώτος. Εν πάση περιπτώσει, πάμε και στα δικά μας να πούμε ότι εχθές, το είχαμε πει και εχθές στην εκπομπή, αλλά να το επαναλάβουμε, υπεγράφει η πολύ σημαντική συμφωνία της χώρας μας με το Ισραήλ. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι μια συμφωνία τριών δις που θα προστατεύει τον ουρανό μας από τους πυράβλους που μπορεί να πλήξουν το ελληνικό έδαφος και όχι μόνο
0: την, και την Ευρώπη. Ικανότητα και την αποτροπή. Και την Ευρώπη εφόσον ακολουθήσει σε ένα πιο συντονισμένο πολιτικό πεδίο.
1: Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να ισχυρίζεται ότι είναι το σύνορο της Ευρώπης προς τα νότιο-ανατολικά της. Έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του, ότι προφανώς στα σύνορα υπάρχουν άνθρωποι που εποφθαλμίουν τα σύνορά σου, όπως, όχι άνθρωποι ακριβώς, χώρες όπως για παράδειγμα η Τουρκία. Κάτι ακόμα, Δημήτρη, δεν προλάβουμε να πούμε για τα δικά μας, για τα πολιτικά, για την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Νέα
0: Δημοκρατία. Θα έχουμε χρόνο, νομίζω.
1: Για την εμφάνιση του κυρίου Καρατζαφέρη και τα σχόλια που έκανε για τον κύριο Σαμαρά το πρωί στον Δημήτρη Οικονόμου και στον Γιάννη Πιταρά. Είχε σχολίασε τον πρώην πρωθυπουργό ο κύριος Καρατζαφέρης, δίνοντας και τη δική του οπτική στα ιστορικά γεγονότα. Είπε ο κύριος Καρατζαφέρης ότι επί της ουσίας ο κύριος Σαμαράς όχι μόνο έχερε εκτίμηση εκεί στον χώρο του, αλλά είχε ζητήσει και από τον Καρατζαφέρη να μετέχει μαζί στην κυβέρνησή του. Εν πάση περιπτώσει, είχε και χαρακτηρισμός για τον κύριο Σαμαρά. Είναι ζητήματα τα οποία θα συναντήσουμε στην πορεία προς τις εκλογές, αντιπαραθέσεις και επιχειρήματα. Να πούμε ότι κλείνει ο παραδοσιακός Λαμπρόπουλος. Κλείνει το κλήριο αυτό, έκλεισε. Δυστυχώς, γιατί
0: ως νότος γκάλερης βέβαια,
1: ήταν,
0: αλλά εντάξει,
1: γκάλερη, ήταν ο παλιός Λαμπρόπουλος που ως παιδιά τουλάχιστον εγώ θυμάμαι τα Χριστούγεννα που πηγαίναμε, ήταν ο περίφημος Αγίος Βασίλης εκεί και έβγαζαν τις φωτογραφίες της Polaroid.
0: Επειδή είμαι λίγο πιο μικρός, θυμάμαι και ένα άλλο που έκλεισε με το χειρότερο τρόπο, το Μινιόν, με τη φωτιά και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
1: Βέβαια. Και ο Κατράτζος με τη φωτιά.
0: Και ο Κατράτζος.
1: Όχι, δεν ήταν μια φωτιά. Ήταν τρομοκρατική επίθεση των, αριστερών τρομοκρατικών οργανώσεων.
0: Μην τους λες αριστερούς, λέω, το μαγαρίζουμε. Λένε,
1: αριστεριστές,
0: τρομοκράτες, εξτρεμιστές.
1: Εξτρεμιστές. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ιδεολογία τυφλώνει.
0: Συμφωνώ, αλλά ξαναλέω, το να μιλάμε. Και εγώ ακόμα και τώρα λέω άλλο πράγμα η δεξιά, άλλο πράγμα η αριστερά, άλλο πράγμα το κέντρο, άλλο η ακροδεξιά, άλλο οι φασίστες. Το είπες και πριν, σωστά.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι άλλο.
0: Και μετά
1: πράγμα...
0: βλέπουμε τις ευθύνες των προσώπων.
1: Έτσι είναι. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει μια εξέλιξη στον άγνωστο στρατιώτη. Να πούμε ότι το έχει εννοώ στο μνημείο. Να πούμε ότι έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού κάνανε κάποια μελέτη και βγήκε ο γλύπτης ο Κώστας Βαρότσος και χαρακτήρισε πολύ ενδιαφέρουσα και εξαιρετική για την ακρίβεια δουλειά την μελέτη για την ανάδειξη και συντήρηση του μνημείου και μάλιστα είναι προς το τελικό στάδιο αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντική παρέμβαση του Βαρότσου. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν και καθαρισμούς και αντικατάσταση των εφθαρμένων μαρμάρων και την βελτίωση του φωτισμού και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγρασίας. Όλο αυτό το ρεπορτάζ το φιλοξενεί σήμερα η Καθημερινή. Νομίζω ότι αυτό το μνημείο που είναι επίκεντρο για εκατομμύρια τουρίστες μέσα στην χρονιά, αλλά και σύμβολο δημοκρατίας και ελευθερίας για την πατρίδα μας, νομίζω ότι πρέπει να έχει την τύχη που του αρμόζει και όχι να είναι ένας χώρος όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να τον κακοποιεί.
0: Αυτό θα μπορούσε να έχει κλείσει με διάφορους τρόπους, μπορεί να κλείσει και τώρα.
1: Δεν μιλάω μόνο για τα Τέμπη, μιλάω γενικότερα.
0: Λοιπόν, θα δούμε τα σχέδια αξιοποίησης, εγώ υπομονή έχω. Θα έλεγα ότι μέσα στην επικαιρότητα, δεν μιλάω τώρα για τα δημοσιογραφικά ζητήματα και τα ρεπορτάζ της Καθημερινής, ξαναλέω, εκείνα που είναι κεντρικό είναι ότι στην πραγματικότητα πλέον την υπόθεση των Τεμπών, είτε τη θεωρήσει κανείς με τη σωστή έννοια ως μεγάλο και βαρύ δυστύχημα για τη χώρα και τον ελληνικό λαό, αλλά και βαρύ έγκλημα γιατί κάποιοι έχουν τεράστιες ποινικές ευθύνες, θα ελπίζω ότι με τη δίκη θα αποδοθούν, μόνο η δίκη πλέον δίνει διέξοδο, έστω και με καθυστερήσεις κτλ. Και με αυτή την έννοια κλείνει ένας κύκλος άλλων αντιπαραθέσεων, έτσι θεωρώ. Αλλά επειδή έχουμε και την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ξέρεις καλά ότι θα χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους.
1: Ναι, εγώ απλώς δεν ήθελα να το βάλω στο θέμα των Τεμπών.
0: Εντάξει.
1: Θεωρώ ότι πράγματι η λύτρωση για τις οικογένειες και για ολόκληρη την κοινωνία είναι το αποτέλεσμα της δίκης. Συμφωνώ μαζί σου.

0: Από την άλλη όμως είναι ένα μνημείο που αφορά όλους τους Έλληνες και όχι κάποιους Έλληνες.
1: Πουθενά αλλού δεν γίνονται τα ανάλογα.
0: Ακριβώς,
1: ούτε στην Ισπανία,
0: ακριβώς,
1: ούτε στην Γαλλία, ούτε στην Ιταλία. Και τέλος πάντων είπαμε κατ' οικονομία ενομιλώ, κατανοώντας πόνο, ευθύνες, υπερβολές, ότι καλό θα είναι να κλείνουμε τα τραύματα τα οποία δεν έχουν και λύση ποτέ σε αυτή τη φάση. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω μια τελευταία κουβέντα ως πολίτης και ως άνθρωπος και συνάνθρωπος. Είναι εντελώς φρίκι αυτά που διαβάζουμε, ακούμε και μαθαίνουμε για τα εγκλήματα σε αυτό το σπίτι, το περιβόητο,
0: είναι...
1: με τη συλλήψη. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο.
0: Σου είπα
1: δεν παίζουμε στο Σαματά.
0: Ότι δεν μπορώ ούτε να τα ακούω ούτε στον πρόλογο των ειδήσεων.
1: Απεδείχθη
0: τέτοια...
1: για πολλωστή φορά και στη χώρα μας δυστυχώς ότι η ζωή είναι πιο μακάβρια, πιο φρικιαστική, όχι ότι φταίει η ζωή, από ό,τι έχουν κάνει τα σενάρια του Πολάσκη, του Α ή του Β. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που ζούμε, γι' αυτό να κάνουμε την καθημερινότητά μας όσο γίνεται
0: αυτά,
1: καλύτερη.
0: Έχεις δίκιο και αυτά είναι δίπλα μας, ανάμεσά μας, εν πάση περιπτώσει να ομορφαίνουμε τη ζωή μας όσο μπορούμε, αυτό που λες. Και ένας τρόπος, μια ευκαιρία να την ομορφύνουμε είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σε δύο εβδομάδες περίπου, στο Καλλιμάρμαρο, συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Είναι μια συναυλία όπου τα έσοδά της θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα, μέσα από τις δενδροφυτεύσεις που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον σας. Νομίζω ότι μπορείτε και αυτή την ώρα να αναζητήσετε τα εισιτήριά σας και τις πληροφορίες στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και κλείνοντας, εγώ θα ήθελα να περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας ενημερώσω για την BWIN, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες υλοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική της δράση μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Την καλημέρα μας, αύριο πάλι μαζί σας.
1: Εσύ αύριο.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Ολαδικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια,

0: Γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
7: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Μαζί σας λοιπόν και σήμερα, λίγα λεπτά αφότου το ρολόι έχει δείξει 12 και πάμε να δούμε την τοπική μας επικαιρότητα. Αφού σας πούμε ότι υπάρχει μια βλάβη, το ανακοινώσαμε και χθες στο τυπογραφείο της εφημερίδας Ερμής και με πολύ λύπη μας το λέμε κι εμείς ότι έχει να κυκλοφορήσει η εφημερίδα 2 ημέρες. Ελπίζουμε να σας αποζημιώσουμε στην επόμενη έκδοση με τη θεματολογία. Λοιπόν, Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο, επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα, ασχολείται και με τα τεχνικά τώρα, σήμερα, για να προσπαθήσει να έχει έτσι μια ποικιλία γνώσεων. Τι έχουμε να σας πούμε, υπάρχει αυτό το θέμα που έχει απασχολήσει όλη την κοινή γνώμη του νησιού και έχει να κάνει με τις καταγγελίες στην ουσία που έγιναν από το ψηφοδέλτιο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο της Ακίνθου, τη Δύναμη Ελπίδας, σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου στα γραφεία του συνδυασμού και που είναι γνωστό ότι το θέμα έχει να κάνει με το έργο του αγωγού υδροδότησης που ξεκινάει από την Αγία Μαρίνα και φτιάχνει στον Άγιο Λέοντα. Είναι ο αγωγός Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρι, Άγιος Λέοντας. Λοιπόν, είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχει τελειώσει ποτέ. Και δεν έχει ολοκληρωθεί, εννοείται ένα μικρό μέρος του έχει γίνει και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όλες αυτές οι σωλήνες βρίσκονται πεταμένες δεξιά και αριστερά μέσα στα χαντάκια και αυτό είναι ένα θέμα γενικά για το πώς βλέπουμε στην Ελλάδα το δημόσιο χρήμα και πώς το σεβόμαστε και αυτό αφορά όλους μας, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Λοιπόν, έγινε αυτή η καταγγελία, έγινε αναφορά σε όργανα, επειδή χρηματοδοτείται και το έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρωπαϊκά όργανα και ελληνικά όργανα, περιμένουμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και ο Δήμαρχος απάντησε ότι το έργο αυτό ολοκληρώνεται πολύ σύντομα. Χτες το βράδυ είχαμε ανακοίνωση και από το συνδυασμό στο Περιφερειακό Συμβούλιο την ΑΝΑΣΑ με επικεφαλής τον Θοδωρή τον Γαλιατσάτο, που επεσήμανε ότι έχει γίνει ερώτηση και στο Περιφερειακό για το θέμα αυτού του έργου και που δεν οδήγησε όπως είναι γνωστό πουθενά. Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα ξεκινώντας από την τοποθέτηση που έκανε ο κ. Γιώργος Τσουρνάκης στην αρχή της συνέντευξης τύπου, που ενημέρωσε για το θέμα και τις κινήσεις του συνδυασμού του.
1: Θέλω καταρχάς να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται σήμερα εδώ. Όπως πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους της Δύναμης Ελπίδας και τους συνεργατές που ήρθαν να ακούσουν, κάποιοι γνωρίζουν και να συμπαρασταθούν και να συμμετέχουν σε αυτή τη συνέντευξη, σε αυτή την ενημέρωση. Ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους μας, γιατί αφορά το δημόσιο χρήμα. Ένα σημαντικό έργο ίδρυυσης και τελικά το ίδιο το νερό που φτάνει ή δεν φτάνει στα σπίτια των συμπολιτών μας. Μιλάμε για το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Το λέω ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει η μελέτη. Ένα έργο που δεν είναι καινούριο. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Έχει περάσει από διαφορετικές προγραμματικές περιόδους και έχει απορροφήσει σημαντικά ποσά δημοσίου χρήματος. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ απλό ερώτημα που αφορά πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Πού βρίσκεται σήμερα το έργο και τι έχει τελικά κατασκευαστεί. Γιατί δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε έργο. Μιλάμε για ένα έργο ζωής για τους κατοίκους των ορεινών χωριών μας. Μιλάμε για το νερό που τόσο σημαντικό είναι για τον τόπο μας. Και την ίδια στιγμή που ένα έργο με αυτό το αντικείμενο έχει διανύσει μια τόσο μακρά διαδρομή και έχουν καταβληθεί σημαντικά ποσά. Υπάρχουν κάτοικοι στις περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης και αναγκάζονται να προμηθεύονται νερό με υδροφόρες, πληρώνοντας από το υστέρημά τους τεράστια ποσά. Αυτό είναι ένα ζήτημα που απαιτεί απαντήσεις. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσα χρήματα προβλεπόταν ή πόσα χρήματα πληρώθηκαν. θέλουμε να γνωρίσουμε τι ακριβώς κατασκευάστηκε, τι πιστοποιήθηκε, τι πληρώθηκε και ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση του έργου.
0: Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ πολλών άλλων ο κύριος Τσουρνάκης στην έναρξη της συνέντευξης. Από εκείνη την ημέρα, από το περασμένο Σάββατο μέχρι σήμερα, έχουμε ορμαγδό ανακοινώσεων από όλες τις πλευρές και δηλώσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Αναζητούμε δημοτικούς συμβούλους, αναζητούμε το δήμαρχο, να δούμε αν θέλουν να δώσουν κάποιες απαντήσεις για το θέμα αυτό που προέκυψε με το έργο εκεί με τα νερά στα ορεινά. Και είναι σοβαρό το θέμα με τα νερά στα ορεινά, γιατί από τότε που ήμουν εγώ κοριτσάκι ακόμα και έκανα τα πρώτα μου βήματα στη δημοσιογραφία, είναι πολύ συγκεκριμένα τα θέματα με τα οποία είχα ασχοληθεί και τα οποία δυστυχώς παραμένουν και σήμερα και ασχολούμαι και τώρα μαζί τους που έχω πιάσει τα ίντα. Λοιπόν, για πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον πρόεδρο του Καλαμακίου να μιλήσουμε για θέματα τουριστικά και όχι μόνο και για θέματα των τουριστικών περιοχών που είναι κοντά στους Αιγιαλούς και στις παραλίες. Είναι μαζί μας ο κύριος Κοντονής, ο πρόεδρος από το Καλαμάκι και είναι εδώ για να συζητήσουμε με αφορμή το έργο του δρόμου Καλαμακίου Λάνα. Τις καλημέρες μας κύριε πρόεδρε, τις ευχές μας για καλό μήνα, καλό φθινόπωρο να έχουμε όλοι.
2: Καλημέρα, καλό μήνα και καλό τριγητή.
1: Καλό τριγητή λέγανε παλαιοί. Μπράβο, όπως λέγανε παλιά ο Αλωνάρης, τι άλλο λέγανε, ο Φεριστής, τους μήνες και αυτό καθεξής.
2: Έτσι τους λέγανε, τώρα τους ξεχάσαμε, τους λέμε...
1: Τώρα τα έχουμε ισοπεδώσει στο βωμό άλλων πραγμάτων όλα. Λοιπόν, ναι, είναι ο μήνας του τρίγου και μιλάμε για τον τρίγο των σταφυλιών, γιατί η σταφίδα μαζεύεται πιο νωρίς, μαζεύεται τον Αύγουστο. Και μακάρι να βλέπαμε και πουθενά σταφύλια στη Ζάκυνθο, γιατί σε λίγο θα ξεριζώσουμε τα πάντα και θα φυτεύουμε μόνο βίλες και ξενοδοχεία, έτσι, και δεν είναι καλό αυτό.
2: Και αυτό κάποια στιγμή θα γυρίσει μπούμεραν.
1: Ακριβώς.
2: Δεν θα τρώγονται τα τσιμέντα.
1: Ναι.
2: Και θα ξαναξενιδευτούμε πάλι, όπως συνειδευόμαστε παλιά.
1: Κάνει κύκλους η ζωή βέβαια, αλλά το θέμα είναι οι άνθρωποι να έχουν το νου, γιατί γι' αυτό θεωρούνται έλογα όντα, αυτά και να τα προβλέπουν αλλά και να σκέφτονται και με τη λογική. Γιατί αυτό το πράγμα που συμβαίνει στο νησί μας, θες και μια και το ξεκινήσαμε και έχει σχέση με τον τουρισμό, καλό είναι που το αναπτύσσουμε, πρέπει να έχει ένα όριο. Δεν είναι δυνατόν η Ζάκυνθος να χτιστεί από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως το Νότο.
2: Έχει κορεστεί το νησί.
1: Ναι.
2: Το θέμα νοικοδόμησης και κτηρίων. Δεν έχει όμως και το νησί, δεν έχει υποδομές για να αντέξει αυτά τα κτίρια και αυτόν τον κόσμο που έρχεται.
1: Ναι.
2: Και το βλέπουμε, το βλέπετε το καθημερινό στην πόλη που κατεβαίνουμε ή όποιος κατεβαίνει. Εμείς την αποφεύγω, εγώ προσωπικά την αποφεύγω, αλλά οι ανάγκες με κάνουν να έρχομαι.
1: Ναι.
2: Το βλέπουμε καθημερινά τι βιώνει ο Ζακυνθινός και ο τουρίστης που έρχεται. Θα μου πεις ο τουρίστας έρχεται μια εβδομάδα, πέντε μέρες.
1: Μαρτύριο αλλά, είναι. Για όλους.
2: Ναι, αλλά εμείς μένουμε εδώ όλο το καλοκαίρι, είναι μαρτύριο.
1: Και ο τουρίστας πάντως θέλω να ξέρετε ότι κατεβαίνει στην πόλη για να δει την πρωτεύουσα ας πούμε μιας περιοχής. Δεν πρέπει να του επιφυλάσσουμε αυτή την ταλαιπωρία που εμείς ως Ζακυνθινοί εντάξει το ανεχόμαστε γιατί είναι ο τόπος μας και γιατί εμείς στέμε για αυτό που έγινε. Ο τουρίστας που έρχεται να δει την πρωτεύουσά μας και ό,τι καλό έχει, δεν πρέπει να του επιφυλάσσουμε αυτή την ταλαιπωρία. Ναι.
2: Ναι, δεν θα βγει με καλές αναμνήσεις.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς.
2: Εμείς ανεχόμαστε. Εισαγωγικά τα ανεχόμαστε γιατί βγάζουμε λεφτά για να ζήσουμε.
1: Δεν βγάζουμε μόνο για να ζήσουμε, αυτό είναι το θέμα. Ότι βγάζουμε παραπάνω από εκείνα που θέλουμε για να ζήσουμε και ότι είμαστε άπλιστοι.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Ναι, βγάλαμε όμως, βγάλαμε και σταφίδα μας, βγάλαμε το αμπέλι μας, τα ελιές μας.
1: Ναι, κρίμα όλα αυτά. Συν το γεγονός ότι καταστρέψαμε το πράσινο στο νησί, δηλαδή η Ζάκυνθος λόγω των σεισμών πολύ λίγα αρχαία μνημεία.
2: Για καλή μας, εγώ θα πω κάτι για το Καλαμάκι τώρα.
1: Ναι.
2: Για καλή μας τύχη υπάρχει...
1: Το θαλάσσιο
2: υπάρχει
1: πάρκο.
2: Το θαλάσσιο πάρκο, ναι. Και υπάρχει μια μεγάλη έκταση που είναι ιδιωτική ακόμα.
1: Ναι.
2: Την οποία ευτυχώς δεν βουλιέται, δεν το πουλάει το κομμάτι.
1: Το δασάκι, για το δάσος μιλάμε εκεί.
2: Όχι για το δάσος, και για το δάσος και για την υπόλοιπη κάπου στο Καλαμάκι στο κέντρο.
1: Ναι.
2: Είναι μια μεγάλη έκταση που ιδιωτική.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
2: Να μην γίνει λαγανάς.
1: Να μην γίνει όπως το είπατε. Εγώ λοιπόν δεν ήμουν από τους τυχερούς, διότι κάνανε ένα σχέδιο πόλης έτσι πως το κάνανε. Τον έχουν κάνει τσιμεντούπολη και παραγκούπολη το λαγανά. Γιατί άμα περπατήσει τον κεντρικό δρόμο, παραγκούπολη είναι. Λοιπόν, και...
2: Μα δεν εφαρμόστηκε και ποτέ αυτό το σχέδιο πόλεως.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό που εφαρμόστηκε τώρα, με τι να πρωτοσχολιάσω εγώ. Τι να πρωτοσχολιάσω γι' αυτό το λάδι.
2: Και κάπου ήταν κάποια χρήματα μαζωμένα και είχαν για το...
1: Τα ψάχνουμε.
2: Πάμε γι' αυτό.
1: Αυτά τα χρήματα που ήταν, να πούμε από τι ήταν. Ήταν οι συνδρομές που δίνανε οι πολίτες και ήταν η εισφορά τους σε χρήμα για να πολεοδομηθεί το χωράφι τους. Λοιπόν, τα ψάχνουμε κι αυτά. Αυτός ο Δήμος της Ζακύνθου είναι πολύ πάθος. Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο πώς πήγε το καλοκαίρι και πώς πήγε ο τουρισμός και στη δική σας την περιοχή, έτσι, τι ειδικότερα θέματα σας απασχόλησαν και μετά θα πούμε για το δρόμο.
2: Το καλοκαίρι δεν ξεκίνησε καλά, τουριστικά, έτσι, είχε τα πανεβάσματα, η αγορά άρχισε και φοβόταν τι μπορεί να γίνει, διότι...
1: Πόλεμη, ακρίβεια.
2: Ναι, ναι, αυτό οι οικονομίες ενώ και των άλλων κρατών δεν πάνε και καλά.
1: Ναι.
2: Και αυτοί που έρχονται σε εμάς είναι με ροκαματιάριδες ή με επιδόματα έρχονται, παλιότερα και έρχονται.
1: Ναι.
2: Οπότε μην περιμένουμε να έχουμε, να το πω και αυτό και θα παραξηγηθώ έτσι, μην περιμένουμε με τις υποδομές που έχει η Ζάκυνθο, αυτό που λέγαμε πριν, να έρθει καλός τουρίστας με λεφτά. Γιατί ο καλός τουρίστας θέλει το καλό δρόμο, θέλει το πάρκο του, θέλει να έχει την
1: καθαριότητα, άνεση. Καθαριότητα είναι βασικό.
2: Το κυριότερο είναι η καθαριότητα.
1: Εμείς βρωμάμε παντού λίματα και σκουπίδια το καλοκαίρι.
2: Απορώ καμιά φορά πώς έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά έρχονται γιατί ξέρουν ότι θα συναντήσουν τη ζακυνθινή φιλοξενία. Αλλά όμως έχει αλλάξει τώρα ο τουρίστας. Το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
2: Δεν έρχονται οι παλιοί τουρίστες που φότανε οι Εγγλέζοι. Που δεν κάνουν χρόνια στις άλλες, δεν βγαίνουν πουθενά αλλού, πάνε εκεί.
1: Μένανε και πάρα πολύ καιρό, ερχόντουσαν και ξαναρχόντουσαν, είχαν προσωπικές φιλίες και γνωριμίες με τους συμπολίτες μας που είχαν τα δωμάτια.
2: Στα όσα χρόνια ασχολούμαι, δεν ασχολούμαι με τον τουρισμό, εντάξει, αλλά είμαι στο Καλαμάκι. Έβλεπα τουρίστες που ήταν χρόνια και 2 φορές το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
2: Τους χάσαμε αυτούς τους τουρίστες.
1: Τώρα αλλάξαν και τα δεδομένα στην πατρίδα τους, αλλά ούτως ή άλλως, κύριε Πρόεδρε, έχουν αλλάξει και τα δεδομένα της ζωής παντού. Υπάρχει από ανθρωπιά, υπάρχει από ξένος, υπάρχει ατομισμός.
2: Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα ότι οικονομικά δεν πάμε καλά και ακρίβεια. Είναι σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι, αλλά εδώ έχει παραγίνει το κακό στην Ελλάδα.
2: Και να μην αναφέρει για τη Ζάκη τώρα, πάνε να φας σε ένα εστιατόριο και θα πληρώσεις.
1: Πέντε ευρώ το κεφάλι θέλεις. Λοιπόν, πρέπει να το δουν αυτό οι εστιατόρες και βέβαια ξέρουμε ότι όλα έχουν ακριβήνει γιατί το έχουμε κουβεντιάσει με τους επιχειρηματίες και λέει είναι το ρεύμα ακριβό, είναι οι πρώτες ύλες. Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο γιατί πρέπει να δουλεύουν τα μαγαζιά και εγώ θέλω όλοι οι καταστηματάρχες του νησιού μας να δουλεύουν. Δεν το λέμε για να κλείσουν, αλλά πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μπορεί κάποιος να βγει έξω να φάει οικονομικά.
2: Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα ότι στην αρχή είχαν προβλήματα, η αγορά έχει πρόβλημα. Είχε κάποιες καμπανεβάσματα, δουλεύανε. Τώρα θα μου πεις μετά τον Ιούλιο-Αύγουστο όλοι δουλέψανε. Αλλά πιστεύω ότι με τα έξοδα που έχουν τα νίκια με τους...
1: Δεν βγαίνει ένας μήνας να καλύψει τους 12. Εντάξει, να το
2: και
1: ξέρουμε.
2: Και όλοι περιμένουν, τώρα όλοι αυτοί περιμένουν το Σεπτέμβριο. Πώς θα πάει ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης συνήθως πάει καλά.
1: Ναι, γιατί έρχονται άνθρωποι πιο μεγάλης ηλικίας, με πιο καλό πορτοφόλι από την νεολαία και εντάξει, έχουμε την ελπίδα μας ότι θα πάμε καλά. Παρ' όλα αυτά, τα σχόλια είναι ότι η Ζάκυνθος γενικά μπορεί να είναι πολύ γνωστός προορισμός, να κάνει νούμερα. Έχει θέματα όμως και το ακούμε από όλο και περισσότερα στόματα Ζακυνθινών.
2: Φέτος είδαμε όμως και κάτι άλλο, νομίζω ότι είδατε εσείς που μένετε στο Λαγανά, ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών.
1: Ναι.
2: Πάνω από 60%, ενώ στα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε τόσο πολύ νεολαία. Και η νεολαία στηρίζει μόνο μπαρ και φαγητό γρήγορο.
1: Και
2: εστιατόριο καλό.
1: Έρχεται Ιούνιο-Ιούλιο, Αύγουστο δεν είχε κόσμο ο Λαγανάς, τον κόσμο που περιμέναμε να ξέρετε.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν είχε κόσμο.
2: Ο Λαγανάς είναι για το συγκεκριμένο κόσμο. Έτσι το καταντήσαμε και εγώ λυπάμαι γιατί όταν πήγαινε στο Λαγανά το 80, το 90 είχε κόσμο. Είχε κόσμο.
1: Να δείτε καλό, το 70 πώς ήταν. Πού να δείτε τι αγνή περιοχή ήταν το 70. Εντάξει, απλά το λέω γιατί έχουμε καταστρέψει το φυσικό μας τοπίο και το φυσικό μας περιβάλλον και είναι αυτό το οποίο μας δίνει χρήμα και ζωή.
2: Έτσι. Ο κόσμος, μάλλον επιχειρηματίες.
1: Προφανώς δεν θα ήταν όλα αγανά σήμερα και όλη η Ελλάδα όπως ήταν το 70, με τα καλά και τα κακά, αλλά τουλάχιστον τα καλά μας έπρεπε να τα κρατήσουμε. Τη φύση μας έπρεπε να την προστατεύσουμε.
2: Ακριβώς. Ναι, είναι όμως ο λαγανός όμως κοιτάει πώς θα βγάλει τα λεφτά από την νεολαία τώρα για αυτή την καταστροφή εν μέρη εισαγωγικά από τα άλλα.
1: Νομίζω
2: κομμάτια.
1: Όλοι το κοιτάνε αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ελάχιστη.
2: Χαίρομαι που το καλαμάκι ακόμα παραμένει
1: με
2: τα ξενιστάδικα.
1: Ναι, και ο Βασιλικός κρατάει ακόμα.
2: Και ο Βασιλικός, εντάξει, και ο Βασιλικός και το Τσιλιβί.
1: Βέβαια, να σας πω την αλήθεια μου, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη με όλους. Κανείς δεν είπε να μην έρθουν τα παιδάκια εδώ να διασκεδάσουν και η νεολαία να περάσει ώρες καλά. Αλλά αυτά τα μπαρ θα μπορούσαν να δουλεύουν με μια αξιοπρεπή εικόνα τα κτίρια και μια πιο αξιοπρεπή συμπεριφορά απέναντι στην νεολαία, απέναντι στα ποτά που τους δίνουν και γενικά όλα αυτά που ξέρουμε για το λαγανά.
2: Δεν το πλατιάσουμε, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά. Σε
1: ναι, αλλά τα λεφτά, κύριε Πρόεδρε, σταυρώσαν και τον Χριστό. Για 30 αργύρια ή για εκατομμύρια αργύρια δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε έτσι, διότι νομίζω κανένας γονιός δεν θα ήθελε το παιδί του να πάει διακοπές και να του το φέρουν είτε τσακισμένο, είτε επηρεασμένο από ναρκωτικά. Λοιπόν, αυτό που δεν θέλουμε να πάθουμε εμείς δεν θα το κάνουμε εμείς τους άλλους.
2: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Το λέω, ξέρετε, γιατί τα παιδιά από τη Μεγάλη Βρετανία που έρχονται, τα αγγλάκια, λοιπόν, τα αφήνουν οι γονείς τους να έρθουν να περάσουν 5 μέρες καλά. Όχι να τους τα επιστρέψουν πίσω με προβλήματα.
2: Όπως έχουν γίνει και έγινε και φέτος.
1: Βεβαίως και έγινε και φέτος. Και πόσα δεν ξέρουμε. Και πόσα δεν έχουμε μάθει. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις με παιδιά που από νοθευμένα ποτά έπαθαν προβλήματα υγείας. Υπάρχουν παιδιά που από το πολύ ποτό και δεν ξέρω τι άλλο έχουν φτάσει στο νοσοκομείο, έχουν πέσει σε κόμμα. Έχουμε τέτοια θέματα, πολλά λοιπόν. Και λέω και πάλι όσα δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά όχι, δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν στη Ζάκυνθο, την κατά τα άλλα του πολιτισμού.
2: Εγώ το ξαναλέω, το ξαναλέω ξανά, ότι ήταν το πρόβλημα είναι τα λεφτά. Ναι. Πώς θα οικονομήσουμε, είπατε μια λέξη, την καλύτερη λέξη, είπατε, απληστία. Και είναι κακό για τον άνθρωπο αυτό.
1: Φυσικά. Και είναι κακό σε όποιον τομέα. Όχι μόνο στο χρήμα.
2: Σε αυτό που
1: να στα υλικά αγαθά, ας πούμε, έχουμε έφεση για την απληστία. Όχι. Μακάρι να είμαστε άπληστοι προς το διάβασμα, προς τις καλές πράξεις. Αλλά πού, αυτό.
2: Όχι, αλλιώς μας έχει απορροφήσει το κινητό. Το κινητικό κομμάτι. Το δίνει να διαβάσουμε.
1: Ναι, αν και τώρα ξέρετε, υπάρχει ένα κίνημα σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη του να επιστρέψουν τα βιβλία με το χαρτί, όχι τα βιβλία που τα διαβάζουμε στο κινητό, που θεωρείται αυτό μια μορφή ψυχοθεραπείας για ηρεμία στην ψυχή και στη ζωή μας. Λοιπόν, έστω και γι' αυτό το λόγο ας γίνει.
2: Να σας πω κάτι, εδώ και 2-3 χρόνια εγώ έχω κάνει μια βιβλιοθήκη δανειστική στο δρόμο πάνω, η οποία δουλεύει.
1: Ωραία. Τέλεια. Κάποτε, επειδή είστε παλιός πρόεδρος, κάποτε η ΤΕΔΚ, θυμάστε, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, είχε κάνει μια προσπάθεια να έχει βιβλιοθήκες σε όλα τα χωριά. Είχε μια κινητή βιβλιοθήκη που πήγαινε από χωριό σε χωριό.
2: Ναι.
1: Και το λέμε γιατί νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να επαναφέρουμε, κάποιες παλιές αξίες που τις ξεχάσαμε και στη Ζάκυνθο τις ξεχάσαμε πολύ, διότι προσκυνάμε μόνο το χρήμα. Και εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω.
2: Ξέρω ποιες. Αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο λόγια τώρα και για το δρόμο Καλαμακίου Λαγανά και θα σας πω το γιατί. Ναι, έχει τελειώσει ένα κομμάτι του δρόμου, αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι για να γίνει όλος ο δρόμος Καλαμακίου Λαγανά. Αυτό το κομμάτι του πεζοδρομίου και του ποδηλατοδρομίου και του περιπάτου. Δεν πρέπει να τελειώσει όλο.
2: Εννοείται εσείς το κομμάτι που έχει παραμείνει τώρα με χώμα.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Και πάει προς το Λαγανά, πάει αυτό το κομμάτι, όχι προς το Καλαμάκι.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όταν βγήκε. Όταν απολυτηρώθηκε το κομμάτι αυτό από το Καλαμάκι μέχρι το γέφυρα του Νικολουδάκη και μετά
1: ναι.
2: για να γίνει έργο, το απολυτρίωσε η Χούντα, να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Έκανε και καλά η Χούντα, δεν έκανε μόνο κακά.
2: Πάντα καλά έκανε και πάντα καλά.
1: Λοιπόν, το λέω διότι ξέρετε, υπάρχει ένα ανάθεμα από τους αριστερούς. Ναι, περιόρισε δημοκρατικές ελευθερίες, αλλά έκανε και καλά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Να φτάσουμε στο σήμερα.
2: Και οι δημοκρατικές ιδεολογίες περιορίζουν είτε αριστερή, είτε δεξιή, είτε οτιδήποτε. Ανάλογα τι είσαι. Άμα δεν ενοχλείς το κράτος, δεν σε πειράζει. Άμα είσαι νοικοκύρης, δεν σε ενοχλεί ποτέ, σε βοηθάει. Να το πω και αυτό. Και η Χούντα βοήθησε τότε τους αγρότες.
1: Έχουμε καταντήσει μετά από τόσα χρόνια δημοκρατίας, ναι, να λέμε ας πούμε ότι τα παλιά τα χρόνια ήταν καλύτερα στην Ελλάδα.
2: Δεν ήταν, δεν ήταν οι αγρότες αριστεροί, οι δεξιοί.
1: Ναι.
2: Εγώ θυμάμαι τότε μας βόηθησε και δάνεια και τέτοια πράγματα. Και...
1: και δάνεια που δεν τα δώσανε ποτέ πίσω, έτσι, ναι, τα χάρισε.
2: Ναι, ήταν όλοι...
1: και, τα χάρισε και τα χάρισε, να ξέρετε, στους λίγους και στους μικρούς που δεν είχαν, όχι στους μεγάλους που είχαν τα πολλά, στους συνανθρώπους μας που είχαν τα λίγα.
2: Να με ακούνε τώρα, θα λέω ότι είμαι και περαστικό.
1: Νομίζω για κανέναν από τους δυο μας. Επειδή γνωριζόμαστε στη Ζάκυνθο, δεν πρόκειται να πούν κάτι τέτοιο.
2: Έτσι.
1: Απλά είναι παράδειγμα αυτό να το κάνουν και οι σημερινοί. Οι σημερινοί εκεί βοηθάνε μόνο τους μεγάλους, να βοηθήσουν και τον Κοσμάκη.
2: Βοηθάνε μόνο αυτούς που θα τους βοηθήσουν.
1: Με την ψήφο, λέτε, αυτό εννοείται. Αυτό λέγεται πελατειακό κράτος.
2: Αυτό δεν έχουμε σήμερα, τι έχουμε.
1: Ναι, πρέπει να το καταργήσουμε όμως κάποια ώρα, γιατί τι κράτος ευρωπαϊκό και σύγχρονο είμαστε.
2: Τώρα δεν ξεκατεργέται. Λοιπόν, ο δρόμος αυτός έχει γίνει μελέτη να γίνει μια νησίδα στη μέση του δρόμου.
1: Ναι.
2: Και δεξιά και αριστερά υπήρχε ο δρόμος, λωρίδες, ποδηλατόδρομος και πεζόδρομος. Και δεξιά και αριστερά το κομμάτι. Και η νησίδα να ήταν στη μέση.
1: Ναι.
2: Όμως με την πάρα του χρόνου και φτάνουμε στα δικά μας χρόνια, οι μελέτες άλλαξαν και φτάσαμε στο σύμπου που φτάσαμε σήμερα. Ναι, ο δρόμος αυτός δεν έχει τελειώσει, όχι. Πρέπει να γίνει αυτό το κομμάτι, πρέπει να ασφαλτωθεί. Διότι όπως έχει γίνει τώρα και έχει μείνει, είναι να μην πω έτσι...
1: Ναι, εντάξει, είναι μισό. Ναι, και σκόνη, ναι. Και στην άκρη του δρόμου, ξέρετε, στο τέρμα εκεί προς το Λαγανά, μετά του Νικολουδάκη που λέγαμε, είναι πολύ σκόνη και δεν είναι ωραίο.
2: Αν περνούσατε πριν ένα μήνα, θα το βλέπατε πολύ διαφορετικό που είναι σήμερα. Με πολλές προσπάθειες και φωνές και διαμαρτυρίες, στείλανε κάποιο γκρέντερ και το ισιώσανε λίγο και φαίνεται κάπως ανθρώπινο. Και γι' αυτό βάλανε και τα κολονάκια εκεί που βάλανε, άλλο προτέρημα εκεί, για την ασφάλεια του οδηγού, για να ξέρει πού είναι τα όρια του δρόμου.
1: Ναι.
2: Τα όρια του δρόμου μπορούσαν να γίνουν με μια χάραξη λωρίδας εκεί, τη χρωματιστής άσπρης ή κίτρινης, όπου να ξέρει πού τελειώνει ο δρόμος.
1: Ναι, που παντού υπάρχουν τέτοια στο σύγχρονο κόσμο,
2: ναι,
1: τα όρια.
2: Και
1: να είναι και ανεξίτηλο το χρώμα, όχι να χαλάσει μετά από δύο μήνες, έτσι. Το ανεξίτηλο αυτό το χρώμα το ακριβώς.
2: Μόνο σε ζάκι το χαλάει.
1: Ναι, γιατί παίρνουμε το φθηνό και τα υπόλοιπα λεφτά δεν ξέρουμε τι τα κάνουμε.
2: Γιατί βλέπουμε όπου κάνουν διαβάσεις, 20 μέρες, 10, 15, 21 μέρες, τελείωσε. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Γιατί τις διαβάσεις σας, όχι τις διαβάσεις, επειδή κάνω και εγώ στο Καλαμάκι, έρχεται φέτος ήρθε ο Δήμος. Τις κάνουμε εμείς με το πινέλο.
1: Ναι.
2: Η διάβαση δεν θέλει

0: Δεν ήταν στη μελέτη το έργο που ήταν για να γίνει το πεζόδρομο και ο ποδηλατόδρομο.
1: Γιατί αυτό, γιατί δεν το κάνανε όλο μέχρι τέλο, δηλαδή ποιο αυτό... είναι αυτό που το κάνει μισό.
0: Η μελέτη ήταν τότε με το γύρο τεχνική υπηρεσία για την δημαρχία μα, κυρία Ρεπάκη, να γίνει ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο. Και να φτιαχτεί αυτό το σύνδεμα, το πω έτσι, το παρθέρι να το πω εγώ, για την προστασία αυτών που θα βραβάνε ή αυτών που ήταν με το ποδήλατο. Από τη μια μεριά είναι σωστή η σκέψη τους.
1: Αλλά από δεν ολοκληρώθηκε.
0: Ναι, ναι, δεν ολοκληρώθηκε. Έπρεπε η μελέτη να προβλέπει και το υπόλοιπο ασφάλτος του δρόμου.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις μετά ο δρόμος θα γινόταν πιο πλατιός και θα τρέχανε περισσότερο. Εντάξει, τώρα δεν είναι δικαιολογία αυτή.
1: Εντάξει, και, πριν γίνει αυτό το. Ήταν ακόμα πιο πλατιός. Και πάλι τρέχανε και πάλι σκοτωνόντουσαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλώς θα είχε ολοκληρωθεί το έργο σαν έργο. Οπτικά.
1: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ πιο ωραίο.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω αυτό ότι πραγματικά εάν περάσετε βράδυ.
1: Μέρα να σας πω την αλήθεια το πέρασα.
0: Και μέρα και βράδυ το χρησιμοποιεί πάρα πολύ κόσμος για περπάτημα, για τζόκινγκ και για τέτοια πράγματα.
1: Ναι, και γιατί έχουν σκοτωθεί άνθρωποι εκεί που περπατούσαν, θυμάστε όλα αυτά τα χρόνια,
0: ναι, ναι,
1: πόσους.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό βάλανε το παρτέρι, αυτό που βάλανε.
1: Ναι, ωραία.
0: Το παρτέρι απλώς έπρεπε να το γεμίσουν με κάτι διαφορετικό. Να βάλουμε
1: λουλούδια έπρεπε που είναι ανθεκτικά.
0: Βάλανε κάποια λουλούδια, βάλανε κάποια φυτά τα οποία είναι σαν αναρριχόμενα. Αυτό θα το δείξουμε, θα το δείξει του χρόνου που θα έχουν μεγαλώσει, ελπίζω.
1: Ωραία. Εγώ και είμαι υπέρ και με τις δάφνες, τις παλιές ακυθινές δάφνες που δεν θέλουν ούτε πότισμα ποτέ όλο το καλοκαίρι και βγάζουν λουλούδια και είναι πολύ όμορφες.
0: Τώρα θα προτείνει αυτό με τις δάφνες, γιατί δεν χρειάζονται και νερό.
1: Καθόλου, τίποτα νερό δεν θέλουν.
0: Ναι. Και απλώς θέλουν λίγο περιποίηση, κόψουμε λίγο.
1: Θέλουν κλάδεμα βέβαια, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε έτσι χύμα όλα, γι' αυτό υποτίθεται υπάρχει υπηρεσία πρασίνου στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Το πράσινο, ναι. Ήταν και λίγο πιο ακριβές από αυτό που βάλανε.
1: Κοίτα, έχετε βάλει αναρχητικά φυτά, εντάξει, μπορεί να είναι ωραία και αυτά, θα τα δούμε.
0: Είναι κάτι ακτοειδής που το οποίο ανοίγει, θα γίνει ωραίο.
1: Ωραία, οι κάκτοι βγάζουν πολύ ωραία λουλούδια, να ξέρετε, και δεν θέλουν και αυτοί ποτισμό καθόλου.
0: Αν το αφήσουμε μέχρι του χρόνου.
1: Εγώ λέω και να πιέσουμε και λέω να τελειώσει το έργο, αυτό σκεφτόμουν. Να πιέσουμε όπου μπορούμε τώρα και προεκλογική περίοδο. Μπορεί να μας υποσχεθούν τίποτα.
0: Όχι, όχι, το λέω. Εγώ πάω σχεδόν κάθε μέρα το λέω αυτό. Αλλά μου το κόψανε ότι ο δρόμος θα γίνει πιο πλατιός και θα τρέχουμε πιο γρήγορα. Εντάξει, αυτή δεν είναι λύση ούτε απάντηση.
1: Αυτή δεν είναι σοβαρή απάντηση, διότι ο ποδόρμος αυτός πάντα ήταν πλατής.
0: Α, βάλουμε κάμερες.
1: Εδώ έχουν δώσει κλίσεις όλους τους ζακινθινούς αυτό το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει ζακινθινός που να μην έχει πάρει κλίση. Εντάξει, λοιπόν, όπου θέλουμε.
0: Να μην το ανοίξουμε αυτό.
1: Εγώ το ανοίγω, ξέρετε, διότι δίνουν κλίση και για ψηλού πίδημα. Ναι, το καλοκαίρι όμως μόνο. Λοιπόν, αν τους λείπουν λεφτά, να πάνε να τα βρουν αλλού. Όχι από τους συμπολίτες μας.
0: Μου θυμίζει αυτό. Όχι, καλό είναι που κάνει η αστυνομία, κάνει πλόκα και κάνει ελέγχους.
1: Βεβαίως και να κάνει ελέγχους, να κάνει και παρατηρήσεις. Αυτό σου κόβω κλίση για ψήλου πίδημα τη στιγμή που δεν υπάρχει, ας πούμε, πάρκινγκ πουθενά στην πόλη. Το θεωρώ απάνθρωπο εγώ.
0: Είναι λίγο οικονομική φύση.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το είπα. Και όπως ξέρετε, δεν χαρίζομαι σε κανέναν γιατί δεν έχω λόγους να χαρίζομαι.
0: Συγγνώμη, και πώς θα πάρω το επίδομα εγώ μετά.
1: Το επίδομα θα φροντίσει το κράτος να κάνει οικονομία εκεί που πρέπει και να φορολογεί εκείνους που πρέπει. Όχι να φορολογούν το φτωχό κοσμάκι και να του τα παίρνουν από όλες τις μεριές και να τον απομυζούν σε σημείο που μην μπορεί να στείλει τα παιδιά του που περνάνε στο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να τα στείλει να σπουδάσουν άμα είναι εκτός του νησιού. Επειδή το έχουμε ζήσει, γι' αυτό το λέω. Και είναι φρικτό αυτό να περνάνε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και οι γονείς να μην έχουν λεφτά να τα στείλουν. Διότι κάποτε υπήρχαν και εστίες, υπήρχαν και κουπόνια. Λοιπόν, για τις φτωχές οικογένειες και τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Εστίες υπάρχουν, αλλά πρέπει μέσα να πας εκεί.
1: Ναι, εγώ δεν. Για την Αθήνα το λέω κι εγώ. Λοιπόν, έπρεπε και στη Ζάκυνθο να υπάρχουν εστίες, γιατί οι φοιτητές φεύγουν από εδώ.
0: Συγγνώμη, εμείς το προλάβαμε.
1: Παλιά είχαμε και μαθητική εστία, αλλά δεν επιτρέπεται όσο γυρίζουμε πίσω να ήταν καλύτερα τα πράγματα και τώρα να είναι χειρότερα, αυτό λέω.
0: Να δεν λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα.
1: Ναι, αυτό λέμε δυστυχώς.
0: Γιατί βγήκε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπά μας λίγο με τα σκουπίδια μας τώρα έχουμε.
1: Ναι, τι κάνατε κι εσείς λίγο, αν μπορούμε όλοι μαζί λίγο να βοηθήσουμε, γιατί προφανώς είναι θέμα του Δήμου, αλλά είναι και θέμα συμπεριφοράς όλων μας το η διαχείριση των σκουπιδιών, νομίζω.
0: Άκουσα τώρα να σας πω. Εγώ από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα έχω δύο άτομα, τα έχει ο επιχειρηματής του Καλαμακίου, τα έχουμε, που με βοηθάνε εμένα.
1: Για την πεζή.
0: Για την πεζή καθαριότητα στους τράφους.
1: Στους τράφους, ναι. Και στα πεζοδρόμια όπου υπάρχει.

0: μαζεύουν, δύο μήνες μαζεύουμε σκουπίδια από τους δρόμους, αυτοί πετάνε και εμείς μαζεύουμε. Και λέω ρε φίλε, μα δεν ντρέπονται, το βλέπουν την πρώτη φορά ότι είναι καθαρό να το σεβαστεί, είναι μία μέρα. Και μετά από πέντε μέρες ξανά εμείς ξαναμαζεύουμε. Ναι. Και ξανά τα ίδια. Λοιπόν, είναι αυτό που λέτε ότι φταίμε και εμείς. Ναι.
1: Εγώ έβαλα τις ευθύνες όλων στο τραπέζι, βλέπετε.
0: Ναι, καλά,
1: και είναι άλλες οι ευθύνες του Δημάρχου και άλλες οι ευθύνες του πολίτη.
0: Μα πιο πολλές ευθύνες είναι και ο πολίτης.
1: Λοιπόν, ο πολίτης δεν θα πετάει τη σακούλα με τα σκουπίδια ανοιχτή μέσα σε ένα κάδο μισογεμάτο.
0: Θέλω να παρακαλέσω μέσα από πίσω. Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες οδικοί, φορτηγά, με αυτοί που κάνουν προμήθειες και ταξιτζίδες, να το πω έτσι. Πίνει τον καφέ, πάει στον δρόμο. Και να μην μείνει στο αυτοκίνητό του.
1: Ναι.
0: Θέλω να τους παρακαλέσω αυτό να μαζευτεί λίγο. Να έχει μια σακουλίτσα, να την κρατήσει λίγο και όπου πάει και βρει κάδο. Καλά, τώρα δεν έχουμε και κάδους. Μα τι να πρωτοπώ τώρα.
1: Δεν έχετε κάδους στο Καλαμάκι. Δεν υπάρχει, είναι λίγοι κάδοι. Μιλάμε για τους μικρούς. Είναι
0: λίγοι κάδοι στο Καλαμάκι, ναι.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά έχω να περάσω καιρό. Αλήθεια σας λέω. Αυτό το καλοκαίρι ήταν δύσκολο και για μένα. Δεν έκανα πολλούς ελέγχους.
0: Έκανα ένα, χωροθέτησα ένα χώρο και έκανα κιόσκι να φτιάξω κάδο. Χώρο κάδων, δεν έχω κάδος να πάω εκεί.
1: Ναι.
0: Και λυπάμαι που δεν έχω, και μου λένε δεν έχουμε κάδους. Δεν έχουμε κάδους, έχουμε σε μια μεριά τρεις κάδους, άλλους δύο κάδους πάνω στον κόμπο που εκεί όποιος θέλει πάει και πετάει και γίνεται της κακομοίρας. Συζητάω τώρα με τον καινούριο, που πήρε την αποκομιδή.
1: Ναι, τον κύριο Ξένο.
0: Α, τον κύριο Ξένο σήμερα είμαστε μαζί,
1: ναι,
0: και είπα αυτό και αυτό. Δημήτρη μου, όταν δεν είχες πάρει τη δημοτική ενότητα του Λαγανά, ήσουν μια χαρά. Πέρνας δύο φορές την ημέρα, πέρνας έπαιρνες στους κάλους και έκανες από γύμανση.
1: Άλλο ο Ιζάκηθος, πού να προλάβει, ναι.
0: Ναι. Για μένα λάθος που κάμανε και ο Δήμος, για μένα ήταν ο Δήμος, αρχικά έκανε το λάθος, δεν του δώσανε τα σκουπίδια τον Μάρτη.
1: Πιο νωρίς δηλαδή,
0: Ναι,
1: για να ετοιμαστεί.
0: Ναι, ήπρεπε να τελειώσει το καλοκαίρι. Όπως μάζευε ο Δήμος και μάζευε.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα πάνω στην αλλαγή λέει δεν είμαι εγώ. Τα ξέρω με αυτά, τις ευθύνες μεταφέρω για ένα στην άλλον. Ναι. Λοιπόν, είπε τότε να γίνει, αφού θέλει να το δώσουν τα σκουπίδια, ή στην αρχή ή στο τέλος του καλοκαιριού να δουν να κάνει τη σύμβαση.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτοί βιαστήκανε να βγάλουν τα σκουπίδια πάνω. Δεν ξέρω γιατί βιαστήκανε.
1: Ναι, αλλά και τελικά όμως, αφού βιαστήκανε στην αρχή, τώρα το επιστρέψανε πάλι πίσω και βοηθάνε. Δηλαδή ο Δήμος τώρα από ό,τι ξέρω βοηθάει στην καθαριότητα, ειδικά μέσα στον Αύγουστο, γιατί έβλεπε ότι ο άνθρωπος δεν προλάβαινε, ο ιδιώτης.
0: Ναι, είναι αυτό που σας είπα, αν το έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο, υπάρχει τη σειρά του.
1: Ναι, αν και να σας πω κύριε Πρόεδρε.
0: Βάζει τους υπαλληλούς του, θα βρίσκεται. Ναι.
1: Στην πόλη δεν είχαμε πρόβλημα, πέρναγε τέσσερις φορές την ημέρα και μάζευε σκουπίδια. Είχαμε όμως στην πόλη πρόβλημα με την πεζή καθαριότητα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα και απορώ γιατί πληρώνουμε τόσους υπαλλήλους στην πεζή και βρωμάει η πόλη από άκρη σ' άκρη. Υπάρχουν δρόμοι που δεν έχουν περάσει ποτέ οι οδοκαθαριστές.
0: Τι να πούμε για μας. Να αρχίσουμε να κλαίμε
1: για το Καλαμάκι. Δεν έχετε καθόλου πεζή.
0: Δεν έχουμε καθόλου. Και μετά από πολλή σφασαρία, εγώ μάζευα τα καβάκια μου, τα μαζεύω 4-5 χρόνια. Έχω κάνει 20 άγια καβάκια, τα μαζεύω 4-5 χρόνια το καλοκαίρι. Μετά από μια διαμαρτυρία που έκανα προς τη δημοτική αρχή, ξεκινήσανε και τα μαζεύουν αυτοί όλοι κάθε πρωί. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής όμως για την πόλη. Προχθές βγάλανε μια φωτογραφία εκεί, ένα βίντεο, ότι πλένανε την πλατεία.
1: Μόνο που πλένανε πιο συχνά.
0: Και πώς ήταν, δεν ξέρω γιατί είχαν ξαναπλύνει πάλι. Το Πάσχα δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά δεν την πλένουμε μια φορά το χρόνο την πλατεία.
0: Να καταλήξω εκεί που θέλω εγώ.
1: Ναι.
0: Περάσανε από τη Αλεξάνδρου Ρώμα. Έχουν περάσει να δει τι βρωμιά έχει ο δρόμος. Ή πήγανε στην πλατεία επειδή είναι ο Δήμος εκεί και περνάει. Ξέρω εγώ για να δείξουν κάτι.
1: Ναι.
0: Επεράσανε από τον δρόμο του Αγίου Λαζάρου. Επεράσανε από την Αγία Τριάδα να πλύνουν τον δρόμο. Επεράσανε από εκεί που είναι οι κάδοι να πλύνουν τους κάδους, βάσεις. Τι βγάλανε ένα βίντεο ότι πλένουμε την πλατεία και κάτι έγινε.
1: Λοιπόν, την πλατεία πρέπει να την πλένουμε πιο συχνά και στους δρόμους να βγαίνουμε επίσης. Είχαμε ένα μηχάνημα παλιά, το θυμάστε, μια βούρτσα που είχε και νερό και φάρμακο μέσα και καθάριζε τους δρόμους.
0: Πάει, χάθηκε αυτό, χάθηκε.
1: Ναι, πόσες φορές βγήκε.
0: Όχι, δεν χάθηκε,
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Ναι. Νομίζω κάπου ήταν, το φέρανε. Όχι, αυτό ήταν το πλειστικό για τους κάδους.
1: Όχι, το πλειστικό γι' αυτό με τις βούρτσες. Που γυρίζαν οι βούρτσες γύρω-γύρω. Εγώ το θυμάμαι και στην πόλη που καθάριζε. Και είχε φάρμακο και νερό και καθάριζε.
0: Μα ερχόταν κάθε πρωί στο Καλαμάκι, επειδή η Μαρούδα ήταν οικομιώτη.
1: Το έχουμε χρόνια πάντως. Εγώ να σας πω, το θυμάμαι.
0: Και τη Μαρούγα νομίζω. Και λίγο μετά το επόμενο.
1: Το θυμάμαι το θυμάμαι. Ίδιο μηχάνημα που έχει η πόλη, δεν είναι.
0: Όχι, εμείς το είχαμε και μετά πήγε στην πόλη. Όταν,
1: το θυμάμαι εγώ και με δήμαρχο τον Κολοκοτσά και τον Αρετάκη
0: μετά. Ένα μικρό.
1: Μικρό ήταν, ναι, είχε κάτι μεγάλες βούρτσες σειρμάτινες από κάτω.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Τίποτα, τα παίρνουμε τα μηχανήματα, τα συντηρούμε. Δεν τα αφήνουμε να χαλάσουν. Όπως κάνουμε στο σπίτι μας όλοι. Στο σπίτι μας τι κάνουμε. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για το Δήμο και για το Δημόσιο.
0: Δεν τους μοιάζει γιατί δεν το πληρώνουν αυτό. Το πληρώνουμε, το πληρώσουμε εμείς. Και λέει, δεν είναι καλά.
1: Εντάξει, αυτή η νοοτροπία κάποια ώρα πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα και να καταλάβουν ότι ό,τι είναι δημόσιο είναι πληρωμένο από εμάς. Και ότι άρα και εμείς πρέπει στο μερίδιο που μας αναλογεί να το προσέχουμε.
0: Εγώ λέω το εξής, κυρία Συνοχώ, ότι ο Δήμος, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι διαχειριστές των λεφτών των δικών μας χρημάτων. Ναι. Εάν το διαχειριστούν, αν διαχειριστούν τα χρήματά μας, αυτά που δίνουμε σωστά, είναι καλός Δήμαρχος και καλό Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν όχι. Γι' αυτό αλλάζουμε συνέχεια κάθε τετραετία εμείς
1: δημάρχους,
0: ναι.
1: Και όχι μόνο δημάρχους. Και περιφερειάρχες αλλάζουμε και βουλευτές αλλάζουμε.
0: Ναι, μα είναι το σύστημά μας, διότι από την πρώτη στιγμή που ανεβαίνει στην καρέκλα, κοιτάει πώς...
1: Θα ξαναεκλεγεί.
0: Ναι, δεν κοιτάει να κάνει. Δεν κοιτάει πώς θα φτιάξει τις άλλες, να την καθαρίσει, να. Κοιτάει πώς θα εκλεγεί. Και όταν εγώ του ζητάω κάτι και δεν είμαι μαζί του, δεν το κάνει. Θα πάει στον πλανέν που είναι μαζί του.
1: Μέγα λάθος αυτό. Έτσι.
0: Ναι, το έχω ζήσει. Πώς θα με πείσεις, φίλε, συγγνώμη για το φίλε, ναι. Να σε στηρίξω. Εγώ όταν βγαίνω και...
1: Ο πολιτικός συμπεριφέρεται ισότιμα απέναντι σε όλους τους πολίτες και σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα,
0: ναι,
1: και τους αρετούς.
0: Αυτά είναι μόνο...
1: Θεωρητικά είναι αυτά, αλλά για να φτάσουν να γίνουν θεωρία κάποιοι δουλέψανε. Ακριβώς. Και κουράστηκαν.
0: Εμένα πολλές φορές με ρωτάνε και μου λένε γιατί κάνεις τόσο αγώνα. Λέω τον αγώνα το κάνω πρώτα για το καλαμάκι, γιατί έχω βγει με πολλούς δημάρχους και υπέρ και κατά. Το κάνω πρώτο για το καλαμάκι και δεύτερον και για τη Ζάκυνθο. Γιατί όταν έρθει ο τουρίστας στο καλαμάκι και το δει καθαρό θα πει. Θα πάει στη Ζάκυνθο, δεν πάει στο καλαμάκι, στο κοντονί.
1: Ναι, και γιατί τον αγώνα τον κάνουμε γιατί το πιστεύουμε αυτό που λέμε. Και από τη στιγμή που το πιστεύουμε θέλουμε να γίνει πράξη και να γίνει ισότιμα για όλους.
0: Ωραία, και θα ήθελα μια βοήθεια για αυτό το κομμάτι από δημοτικές αρχές.
1: Ναι, και η βοήθεια πρέπει να δοθεί σε όλους, έτσι. Εγώ θέλω να πω για όλα τα χωριά τα τουριστικά.
0: Ακούσαμε τώρα, έχω πολλά παράπονα από τα λεωφορεία. Περνάνε είναι τα κλαδιά στον δρόμο, βγαίνουν έξω τον δρόμο, τα λεωφορεία κάνουν αριστερά ή δεξιά ανάλογα που οδηγάει ο οδηγός και έρχεται σε σύγκρουση με τον απέναντι.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να τρακάρει, να σκοτωθεί κάποιος, να γίνει για να κόψουν τα κλαδιά.
1: Αν πρέπει να κλαδέψουμε τα οποία δεν τα κλαδεύουμε μια φορά και τελειώσαμε.
0: Να το πω αυτό, μόνο ο Βαρβαρίγκος είχε το σθένος.
1: Ναι, ο πρώην αντιδήμαρχος Λαγανά λέτε.
0: Ναι. Ναι. Πήρε τις τεχνικές υπηρεσίες, έκανε σύμβαση.
1: Και το έκανε γιατί ήταν και ο ίδιος οδηγός. Και ήξερε το πρόβλημα σε όλη του την έκταση.
0: Ακριβώς. Τώρα ούτε ο δήμαρχος είναι οδηγός, ούτε ο αγαπητός είναι οδηγός, ούτε ο Γιακουμέλος, ούτε κανένας. Κοιτάνε...
1: Τα οποία κλαδιά, κύριε Πρόεδρε, τα κλαδεύουμε μια φορά το χρόνο, γιατί τα δέντρα μεγαλώνουν. Δεν τα κλαδεύσε μια φορά και τέλος.
0: Είναι υποχρέωση του Δήμου και της περιφέρειας, είτε υπαρχιακός δρόμος, είτε ναι. Δημοτικός, να προστατεύει το όχημα, τον οδηγό, το δημότη. Απλώς κοιτάμε...
1: πώς κόβουμε τα χόρτα κάθε χρόνο, έτσι κόβουμε και τα κλαδιά.
0: Μην αναφέρουμε αυτό για τα χόρτα.
1: Εντάξει, να σας πω, φέτος είχαμε και πολλές βροχές, έτσι, για να είμαστε και δίκαιοι πολλοί. Είχαμε πάρα πολλές βροχές, δεν τα έκανες καλά τα χόρτα.
0: Συγγνώμη, τι σχέση γι' αυτό είναι.
1: Μεγαλώνανε τα χόρτα, τα άκουβες και επιτόπου μεγαλώνανε, αυτό θέλω να πω.
0: Δεν τα κόψανε μια φορά να έχουν μια δικαιολογία.
1: Δεν τα κόψαν καθόλου.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ απλά το λέω ότι υπήρχε ένα θέμα με τα χόρτα φέτος που μεγαλώνανε γρήγορα, αλλά όμως έπρεπε τουριστικό νησί είμαστε να τα κόβουμε συνέχεια.
0: Τα χόρτα φέτος. Δεν έγινε σύμβαση με κανένα μηχάνημα. Έφτασε ο Σεπτέμβρης και τα χόρτα είναι ακόμα εκεί και από ρόμπου εσύ που έχεις το οικόπεδό σου και δεν έχεις καθαρίσει θα έρθει να σου βάλει πρόστιμο με 1,5 χιλιάρικο. Ενώ στο Δήμο, στην περιφέρεια μιλώ μόνο για το Δήμο και ή στην περιφέρεια.
1: Στις αρχές. Τι πρόστιμο βάζει, ναι.
0: Τίποτα, μα δεν κάνουμε και ούτε εμείς οι ίδιοι τολμούμε να κάνουμε μια καταγγελία στην περιφέρεια, στο Δήμο. Γιατί αν το κάνω εγώ θα μου γυρίσει μπούμερα.
1: Ναι, γιατί άμα τα βάλεις με το κράτος θα έρθει μετά και θα σε πατήσει.
0: Ναι, προσωπικά, αν ήμουν
1: ιδιώτη... Τον οποιοδήποτε με εμένα.
0: Ναι. Αν ήμουν ιδιώτη δεν με νοιάζει, δεν μου κάνουν συνταξίχωση, δεν μου κάνουν τίποτα. Ενώ τώρα σαν εδώ θα μου πούνε κάτι, μας έκανε πέσω δίνουμε τίποτα. Δεν σου δίνουμε, μα ζητάω ένα σακί πίσα, ζητάω να μου δώσουν και δεν μου δίνουν σακί πίσα. Να κλείσουμε τις λακκούβες. Που αυτοί Να μην πω τώρα τη λέξη, τώρα αρχίσω και...
1: Όχι, με το καλό, θα τα λέτε γενικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Δεν μου έχουν υποσχεθεί από το πριν το Πάσχα ότι θα κλείσουν τις λακκούβες στο Καλαμάκι.
1: Έχουμε δρόμους με λακκούβες.
0: Όχι, όχι, τα λένε τίποτα, όχι, ναι, συγγνώμη, αυτό είναι.
1: Έχουμε λακκούβες, υπάρχουν πολλές, όχι, όχι.
0: Λούμπες έχουμε, λούμπες.
1: Εντάξει, υπάρχουν ακόμη.
0: Ναι. Λοιπόν, να γίνει όπου πέρασε η αποχέτευση σε εμάς τώρα, ήταν υποχρέωση του εργολάβου και μάλλον υποχρέωση του Δήμου να καταγγείλει τον εργολάβο ότι δεν παρέωσε το έργο σωστά, ή την υποχρέωση να μας φτιάξει τους δρόμους. Να τους...
1: Εδώ δεν έφτιαξε το έργο. Το έργο δεν έφτιαξε, έφτιαξε τους δρόμους.
0: Άλλο κομμάτι αυτό με την αποχέτευση τη δικιά μας.
1: Δεν έφτιαξε το έργο και εδώ οι δικοί μας, οι αρχές του τόπου, αντί να την πάρει την υπόθεση στα δικαστήρια όπως είχαν πει, γυρίζουν γύρω-γύρω και κυνηγάνε την ουρά τους.
0: Όχι, δεν γυρίζουν γύρω-γύρω και κυνηγάνε την ουρά τους. Γυρίζουν γύρω-γύρω και πιάνουν το τσιλβί. Επειδή υπάρχουν κάποιοι ξενοδόχοι, μεγαλοξενοδόχοι εκεί και μεγάλοι επιχειρηματίες.
1: Ναι, το ένα δεν αναιρεί βέβαια το άλλο,
0: Όχι, θα το πω εγώ και τους στηρίξανε.
1: Πείτε το, αλλά...
0: στηρίξανε, είναι εκεί.
1: Να σας πω, για την ανικανότητα των πολιτικών, δεν μου φταίει το κάθε τσιλιβί, μου φταίει το ότι δεν είναι σωστή η πολιτική που έχουμε. Η πολιτική, ο μικρογιώτα, οι άνθρωποι δηλαδή.
0: Σωστούς ανθρώπους. Ναι, ναι, η πολιτική, με ο μικρογιώτα, όπως λέτε, και ο πολιτικός, επηρεάζεται από τα οικονομικά συστήματα σήμερα.
1: Ναι.
0: Και από τη στήριξη που του κάνει ο καθένας. Ναι. Γιατί είναι, μετά είναι δέσμιος.
1: Νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τι λέμε, αλλά αυτό είναι λάθος.
0: Λοιπόν, να πάω εγώ στην δική μας αποχέτευση, έτσι. Mm-hmm. Το 2008 ή 2010 μερικώς παραλήφθηκε, για μένα λάθος που την παραλάβανε, διότι δεν το λειτουργήσανε να δουν να δουλεύει. Για να πληρωθεί ο εργολάβος ή να διάφορα, ξέρω εγώ πώς ήταν τα κόλπα τότε. Λοιπόν, αλλά από το 10 μέχρι το 26, μια δημοτική αρχή δεν κοίταξε το πρόβλημά μας. Και εν μέρη φταίμε και εμείς, γιατί όλοι λόγια είμαστε.
1: Γιατί δεν θέλουνε, καλύπτει ο ένας τον άλλον, το γνωστό στην Ελλάδα.
0: Ναι, ακριβώς, και αυτό, αλλά και εμείς φταίμε, και εμείς φταίμε, και εγώ φταίω. Και εμείς σαν τυπωικό συμβούλιο φταίμε. Διότι δεν κυνηγήσαμε, δεν τους κυνηγήσαμε όπως πρέπει. Αν κάνουμε μια κίνηση και πάμε στην εισαγγελία, θα μας πούνε μετά, θα μας εισαγγελιάνουμε πας. Ναι, όμως εκεί πρέπει να πάμε για να καταλήξουμε να βρούμε τη λύση τη δικιά μας. Δεν μας ενδιαφέρει αν φταίει ο Δήμος ή ο εργολάβος που ήταν και που το έφτιαξε το έργο. Μας ενδιαφέρει το έργο να δουλέψει.
1: Να έχει αποτέλεσμα. Ναι.
0: Να έχει αποτέλεσμα, γιατί τα Σαββατοκύριακα όποιος μπορεί, μπορεί. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω.
1: Εννοείται πετάει τα λύματα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Και τη νύχτα τα πετάνε, που είναι σκοτάδι.
0: Μόνο εγώ λέω το Σαββατοκύριακα που δεν έχουν υπηρεσίες να έρθουν.
1: Αχ, εσύ λέτε άλλο.
0: Το
1: κάνουν
0: για το πονηρό.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Και τη νύχτα ή περιμένουν πότε θα βρέξει για να το. Αλλά τώρα τελευταία έχουν. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν αποφασιστεί. Αλλά
1: εγώ έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια όντως έχουν αποθερασυνθεί, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί να δουλεύουν. Και το λέω ευθέως. Στα όρια του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου δεν δουλεύει τίποτα. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Γιατί το κάνουν αυτό, ξέρεις, γιατί δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Κάποιος βολεύει προφανώς αυτό.
0: Όχι, γιατί δεν θα το ψηφίσει μετά. Όλα για το ψήφο γίνονται. Όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και καταλήγουμε λοιπόν να κλείνουμε τα λύματα στους τράπους. Καταλήγουμε εμείς να βρωμάμε, καταλήγουμε να φεύγουν οι πελάτες μας, πελάτες εννοώ της αγοράς, έτσι, οι τουρίστες, από το Καλαμάκι. Πολλά προβλήματα. Όλα αυτά γιατί μια δημοτική αρχή δεν κοίταξε το πρόβλημά μας. Προχθές χαλάσανε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια να αλλάξουν αγωγούς στην νότια πλευρά, που βόρεια ξέρω ότι είναι εκεί, ότι είμαστε εμείς. Σε ένα δίκτυο το οποίο αυτό έγινε για ένα βράδυ που το φτιάξαμε, το 10-12 κι αυτοί νομίζω.
1: Το παράνομο, δεν λέτε το δίκτυο αυτό.
0: Ναι, μπράβο, τότε εσύ τι λες.
1: Εγώ το λέω συνέχεια, διότι δεν είναι νόμιμο. Τώρα, άμα θέλουμε να το βαφτίσουμε το ψάρι κρέας.
0: Για να καλυφθούν μερικά ξενοδοχεία για να μην χάσουμε ό,τι χάσουμε. Και έκτοτε ο βιολογικός που ήταν φτιαγμένος για το δημοτικό διαμέρισμα του Λαγανά, της πόλης.
1: Και του εργασίου.
0: Ναι, ναι, η πόλη.
1: Και αυτά τα τρία ήταν μόνο.
0: Ναι. Και είχαν φτιάξει, είχαν 100 κυβικά. Ρίξανε 110 από το τσιλιβί. Πώς να πάρουν από το Καλαμάκι τώρα 5 κυβικά ακόμα.
1: Και γι' αυτό το ποτάμι είναι μαύρο χειμώνα καλοκαίρι. Το δε χειμώνα είναι κατάμαυρο. Το καλοκαίρι, συγγνώμη, είναι κατάμαυρο. Το ποτάμι, εδώ στην πόρα, ο Άγιος Καράλαμπος εννοώ.
0: Ευτυχώς βρέχει λίγο και.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κάτι γίνεται γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα κακά μας. Όλα τα αρνητικά.
0: Ξαναγυρίζω πάλι στον δρόμο. Το έργο, να το πω, είναι αυτό που έγινε. Όπως έγινε. Είναι καλό για το Καλαμάκι.
1: Αλλά να ολοκληρωθεί. Βεβαίως και είναι καλό.
0: Αλλά να ολοκληρωθεί.
1: Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αυτό που μίκρινε ο δρόμος. Αυτό που μίκρινε ο δρόμος είναι καλό. Εγώ τον θυμάμαι μεγάλο, ωραίο το δρόμο. Θα μπορούσε να έχει και ένα διάζωμα στη μέση. Που μίκρινε ο δρόμος είναι καλό. Είναι μικρό, είναι στενός τώρα.
0: Ο δρόμος δεν μίκρινε ακριβώς ο ίδιος.
1: Στενέψει.
0: Φαίνεται τώρα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα είναι μικρότερο. Να το πω έτσι. Δεν μίκρινε ο δρόμος, δεν προφανώς. Αλλά αξιοποιήθηκε ένα κομμάτι του και είναι τώρα πιο στενός εκεί που περνάνε τα αυτοκίνητα. Ευκαιρία και να μην τρέχουν, βέβαια, εντάξει.
0: Δεν σταματάνε να τρέχουν. Από, εγώ έχω ζητήσει και από την τροχία και από το Δήμο. Έχω ζητήσει
1: είχαμε
0: να μπουν κάμερες.
1: Πάλι, ναι, και όριο εκεί.
0: Κάμερες,
1: ναι.
0: Κάμερες, ναι. Όπως είναι σε όλη και στην Αθήνα, αρχίζουν και βάζουν τώρα. Ναι. Να πρέπει να βάλουν δύο τις κάμερες, δεν τρέχει τίποτα. Και εγώ περνάω με 70 χιλιόμετρα και 60 και 30. Να γραφτώ κι εγώ.
1: Εντάξει, να μην περνάνε με 100 εκεί που τον καζώνουν, ξέρετε.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν τις βλέπεις. Δεν τις βλέπεις.
1: Ναι,
0: λοιπόν, να είστε καλά.
1: Και εσείς κύριε Πρόεδρε, υγεία και όλα τα καλά. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλό, όλα τα καλά για τον κόσμο.
0: Και υγεία.
1: Έγινε τις καλημέρες μας. Ευχαριστούμε θερμά. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Κολονής, ο πρόεδρος του Καλαμαγίου, ήταν κοντά μας. Κάναμε έτσι μια μεγάλη αποτίμηση του καλοκαιριού. Μιλήσαμε για όλα τα κακό σκήμενα, αλλά και για τα καλό σκήμενα. Και αφορμή, βέβαια, για αυτή τη συζήτηση ήταν το θέμα του δρόμου Καλαμαγίου Λαγανά, που έγινε αυτό το κομμάτι του πεζόδρομου και του ποδηλατόδρομου. Ωστόσο, δεν έχει τελειώσει. Το αν η μελέτη έγινε από την αρχή μισή, είναι ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, των πολιτικών προσώπων, που τα κάνουν όλα μισά σε αυτό το νησί.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων για να δώσουμε το λόγο σε ένα από τα μέλη του. Είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο, ο κ. Διονύσιος Γιακουμέλος, με αφορμή την ανακοίνωση που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το συνδυασμό του, το συνδυασμό ΑΝΑΣΑ, για το έργο αυτό πάνω εκεί με τον αγωγό του νερού που όλο τελειώνει και ποτέ δεν τελειώνει. Της καλημέρας μας, κ. Γιακουμέλο.
2: Καλησπέρα κύριε Σνόπου, καλησπέρα.
1: Ναι. Να σας πω, πόσα χρόνια παιδευόμαστε με αυτό το νερό να το πάμε στα ορεινά. Ήμουν μικρή και γέρασα. Αλήθεια σας το λέω. Από τότε που ήταν ο πατέρας σας πρόεδρος στην κοινότητα, έτσι το θυμάμαι γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια πίσω, λέγαμε για διάφορα έργα, έτσι να μην θυμηθώ τώρα τη σπηλιά στο γύρι, τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Το νερό, όχι, ακόμα δεν έχει πάει στα ορεινά και παιδευόμαστε 40 χρόνια, τα 40 χρόνια του τουρισμού γι' αυτό.
2: Βέβαια. Βέβαια είχαν φροντίσει οι παλαιότεροι για μας, οι προγόνοι μας, να κατασκευάσουν στέρνες, έτσι όπως
1: ναι,
2: θέλετε.
1: Ναι, πηγάδια, να, δεξαμενές. Ναι.
2: Και δεξαμενές, ναι. Ώστε να είμαστε, αυτό συντηρούμε και το εξυπηρετούμενοι. Το θέμα είναι, κυρία Ξενόπου, ότι μιλάμε για ένα πολύπαθο έργο, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ από την Περιφερειακή Αρχή Γαλατσάτου το 19 και ερχόμαστε τώρα το 2026, τέλος του 26, να συζητάμε πάλι για την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Ενός έργου, βέβαια, για το οποίο πρέπει να έχουμε και κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την ποιότητά του. Γιατί όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι πάνω από δύο χρόνια δεξιά και αριστερά στους δρόμους οι σωλήνες σύλληψης.
1: Και θα είναι σάπιοι τώρα, χαλασμένοι.
2: Οι οποίοι προφανώς τώρα, ναι, από τον ήλιο έχουν σίγουρα αδειωθεί.
1: Οπότε, να μην τους βάλουμε, άμα είναι να σπάσουν και να βάλουμε τους σωλήνες.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα και πολυτέλεια να μην τους βάλουν αυτούς τους σωλήνες. Οικονομική εννοώ, γιατί το έργο, όπως από ό,τι φαίνεται, έχει ολοκληρωθεί. Κονδύλια δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να εξασφαλιστούν περαιτέρω. Το σωστό βέβαια είναι να μην μπουν μέσα. Γιατί αν μπουν μέσα, όπως είπατε.
1: Με αν βάλουμε τις κλίσεις που πληρώσαμε όλοι φέτος το καλοκαίρι, φτάνουν για να, για να πάρουμε σωλήνες καινούριους.
2: Σωστό και αυτό. Κοιτάξτε, τα πτυχία τα οποία έχει φέρει η δύναμη της ελπίδας στο φως της δημοσιότητας είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά βέβαια στο τέλος θα αποδειχθούν πλήρη και σωστά, γιατί περιμένουμε να ακούσουμε και την αντίθετη πλευρά, την άποψη της Δημοτικής Αρχής δηλαδή. Αλλά εάν και εφόσον ισχύουν όλα αυτά και με δεδομένο ότι κοινοποιήθηκαν και προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προς την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πάει λέγοντας, το θέμα θα πάρει διαστάσεις και σίγουρα δεν μας τιμά ούτε σαν νησί για άλλη μια φορά, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς και αρχές που είχαν την ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης αυτού όλο το τελευταίο διάστημα, θα πρέπει να δώσω τις απαραίτητες απαιτούμενες εξηγήσεις.
1: Κοιτάξτε, είναι πολλά τα σκάνδαλα αυτά για τα οποία δεν μας τιμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα να μην θυμηθώ τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Κατάρ και ούτω καθεξής, αλλά να φροντίσουμε να μην αυτοξευτιλιζόμαστε.
2: Είναι ένα έργο κομβικό για τα ορεινά χωριά, το οποίο προφανώς εξ αρχής δεν εκτιμήθηκε, δεν υλοποιήθηκε, δεν εκτελέστηκε, δεν παρακολουθήθηκε σωστά.
1: Δεν το θέλαμε να γίνει αυτό το έργο.
2: Είναι ημιτελές το έργο αυτό.
1: Δεν θέλαμε να γίνει, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλαμε να γίνει αυτό το έργο, γιατί δεν.
2: Κοιτάξτε, ναι, αλλά αυτό δεν φάνηκε όμως και από το θέμα αυτό το φέραμε και εμείς ως παράταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2024. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
2: Το φέραμε αυτό, δεχτήκαμε και κάποια σχετική κριτική από τον Δήμαρχο ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το Δήμο και όχι την Περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά, πήραμε κάποια απάντηση γενική από την Περιφερειακή Αρχή. Ουσιαστικά δηλαδή μεταφέρθηκαν τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις του αρμόδιου φορέα του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑΣ, γιατί έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο αυτών φορέων για την υλοποίηση του έργου. Το έργο όμως αυτό χρηματοδοτείται από τη διαχειριστική αρχή, δηλαδή ουσιαστικά υπεύθυνος για τη χρηματοδότησή του και για την παρακολούθηση φυσικά της υλοποίησης του είναι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Άρα έπρεπε να πάρουμε κάποια απάντηση και εμείς στην ερώτηση λογοδοσίας, όπου είχαμε την τύχη τότε να φέρνουμε και επερωτήσεις, συγγνώμη, στην επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
1: ναι,
2: που είχαμε τη δυνατότητα τότε, όπως θυμάστε, κυρία Ξενόπου, να φέρνουμε και κάποιες επερωτήσεις.
1: Ναι,
2: τα Περιφερειακά Συμβούλια, κάτι το οποίο δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή.
1: Κακώς, ναι. Πώς αλλιώς θα δουλεύει η δημοκρατία.
2: Κάτιστα, ναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, παραγωγική βέβαια ουσιαστική, χωρίς να κουράζουμε το σώμα.
1: Πρέπει να αφήσουμε τη δημοκρατία να λειτουργεί και όχι να την ψαλιδίζουμε.
2: Ακόμα και μια η δυνατότητα που είχαμε μέσω της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας να φέρνουμε κάποιες ερωτήσεις έστω κάθε δύο μήνες, μία ο κάθε σύμβουλος, φανταστείτε τώρα δηλαδή, να μπορούμε εμείς τώρα να εκπροσωπήσουμε πόσοι είμαστε στη Ζάκυνθο, τέσσερις είμαστε περιφερειακοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις, να μπορούμε ας πούμε να εκπροσωπήσουμε το νησί μας με τέσσερις ερωτήσεις το δίμηνο, δύο το μήνα δηλαδή. Πώς να αναδείξουμε όλα αυτά τα προβλήματα και τα θέματα που έχουμε εδώ. Άρα λοιπόν σου κόβει και αυτό το δικαίωμα, σου κάνει το νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, σου λέει τρεις ερωτήσεις λογοδοσίας το χρόνο, ουσιαστικά αντιπολίτευση ανύπαρκτη. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο θέμα το συγκεκριμένο και λέμε ότι θα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και από την ίδια τη Δημοτική Αρχή, το πραγματικά και αν και εφόσον ισχύουν αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στην δημοσιότητα, δηλαδή αν το έργο έχει πληρωθεί κατά 90% και έχει υλοποιηθεί κατά 30, 40, 50%, δεν μπορώ να έχω εικόνα εάν και πόσο, σε τι ποσοστό έχει.
1: Πάντως οι ζωλήνες πεταμένοι ακόμα στα χαντάκια είναι.
2: Έχω όμως εικόνα, μπράβο, και εσείς όλοι όσοι περνάμε από τα ορεινά έχουμε εικόνα για το, για το ποσοστό περίπου υλοποίηση του έργου, το οποίο σαφέστατα είναι κάτω από 50%.
1: Ναι.
2: Κάποιοι όμως συμμετέχουν σε κάποιες επιτροπές παραλαβής και παρακολούθησης του έργου, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Κάποιοι πάλι άλλοι έχουν την ευθύνη για να κάνουν αυτοψία ούτως ώστε να προχωρήσουν οι πληρωμές.
1: Να κάνουν σωστά τη δουλειά τους πρέπει, όλοι κάποιοι.
2: Να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και δεν είναι σκοπός και στόχος να στείλουμε στον εισαγγελέα κάποιον προς Θεού.
1: Όχι, αλλά ξέρετε κάτι, άμα δεν πάει και κάποιος φυλακή, αποθρασύνονται όλοι οι υπόλοιποι και έχει παραγίνει πια το πράγμα στην Ελλάδα. Και αυτό για την έλλειψη δημοκρατίας δεν το είπα τυχαία προηγουμένως. Πού είναι ο έλεγχος που πρέπει να γίνεται, πού είναι τα θεσμικά όργανα, πού είναι αυτές οι δομές που έχει το κράτος για να ελέγχει.
2: Υπάρχουν δομές. Το κράτος δεν έχει να το ελέγχει το έργο αυτό. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ, κύριε Ξενόπου. Άρα το τεχνικό παράρτημα το ίδιο από μόνο του καθορίζει τον τρόπο υλοποίησης του έργου και ποιοι είναι οι φορείς που το υλοποιούν και ποιοι το ελέγχουν. Από εκεί πέρα τώρα, αν
1: το ξέρω, αλλά δεν κάνουν τη δουλειά τους καλά, αυτό λέμε.
2: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Και βέβαια, όταν τα ρίχνει ο ένας τον άλλον, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι αρμοδιότητα, δεν πήγα στο συμβούλιο εκείνη την ημέρα, ήμουν άρρωστος, δεν δούλευε το τηλέφωνό μου, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υποθεί. Προφανώς και δεν δουλεύει η δημοκρατία, μας θέλω να πω, και δεν γίνεται τίποτα σωστά. Και είπα το παράδειγμα, ξέρετε, για το νερό στα ορεινά, διότι δεν θέλουμε να πάμε το νερό στα ορεινά, γιατί όταν το κουβεντιάζουμε 40 χρόνια δεν μπορεί να γίνει ένα έργο με τη Βόρεια Ζάκυνθο να έχει τέτοια τουριστική ανάπτυξη. Όχι, δεν θέλουμε, στη Ζάκυνθο θέλουμε το νερό να πηγαίνει με ρόδες, αυτό το γνωστό. Σε αυτό εγώ καταλαβαίνω και αυτό λέω τελικά.
2: Καταλήγουμε, τελικά είναι στο μεγεταρικό, αλλά... τώρα, από ό,τι ακούμε και λένε και χωρίς, θα πάω και αύριο και θα σας κρύβω στο γύρι, στο χωριό μου και θα δω και ο ίδιος
1: ναι.
2: τι ακριβώς συμβαίνει. Ωραία. Λέμε ότι προχωράνε οι εργασίες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι κάνουν, κλείνουν τώρα, βάζουν οι σωλήνες όπως μέσα και κλείνουν.
1: Αυτοί όπως ήταν πεταμένοι οι σωλήνες γύρω-γύρω, θα τους βάλουν μέσα, θα ρίξουν και λίγο
2: χώμα. Μέσα, θα τους πατώσουν από πάνω και θα συνδέσουν το δίκτυο.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ναι. Τώρα, αν θα δουλέψει και αν θα δουλέψει 5 μέρες και μετά θα σπάσουν από την πίεση οι σωλήνες επειδή είναι στον ήλιο, ξέρετε, έχουν μείνει στον ήλιο πόσα χρόνια τώρα.
2: 2-3 χρόνια στον ήλιο δηλαδή.
1: Είναι δυνατόν αυτή η θέση είναι διαλυμένη τώρα. Ναι, ναι,
2: βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Αυτά τα ολίγα για σήμερα, ναι, για να γίνονται μαθήματα κάποια πράγματα και γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε αυτό που λέμε λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λεφτά όλων μας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες είμαστε κι εμείς, από τους φόρους όλων μας συγκεντρώνονται.
2: Ακριβώς. Δεν φτάνει που φροντίζουμε σαν νησί, κυρία Ξενόπου, να είμαστε και τελευταίοι στην απορρόφηση ας πούμε, των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στο Ιόνιο ευρύτερα, αλλά με την αδυναμία, αν θέλετε, και την ανικανότητα, πείτε το πώς θέλετε, με την αδράνεια του να φέρνουμε ας πούμε, μελέτες όριμες, ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε κονδύλια, αλλά και αν κάποιο έργο το έχουμε καταφέρει και το έχουμε εντάξει με τον άδικα τρόπο στο ΕΣΠΑ, δεν είμαστε άξιοι και ικανοί να το ολοκληρώσουμε. Δηλαδή, εντάξει,
1: κύριε Γιακουμέλο, θέλω να πω πάντως εγώ ότι πιστεύω στις ικανότητες των Ελλήνων. Και πιστεύω ότι πρέπει να δείξουν τον καλύτερό τους αυτό όλοι για να πάμε βήματα μπροστά. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση στη χώρα μας.
2: Αρκεί να μην νοιάζεται
1: δεν είναι Ελλάδα αυτή που παραδίδουμε στα παιδιά μας και το λέω για εσάς που έχετε μικρά παιδιά. Πρέπει να ντρεπόμαστε. Είναι αυτή η Ελλάδα του 21ου αιώνα που πρέπει να παραδώσουμε. Με τι αρχές και αξίες. Εδώ προ Χριστού οι αρχαίοι Έλληνες μας δίδαξαν πολύ καλύτερα πράγματα. Και εμείς έχουμε καταντήσει σήμερα να λέμε ότι 40 χρόνια μετά δεν θέλουμε να πάμε το νερό στα βουνά, στα ορεινά. Παράδεκτο. Αυτά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για σήμερα. Θέλω να πω ότι καλώς κάνετε και εσείς την επέμβασή σας, γιατί πολλές φορές έχετε θέσει ερωτήματα. Πολλές φορές τα συζητάμε και μαζί τα προβλήματα που έχει Ζάκυνθος και πρέπει να τα αναδεικνύουμε για να τα επιλύουμε. Και εγώ θέλω να κάνω τον επίλογο όλων αυτών που είπατε, ότι συνεχίζω να δίνω και τον αγώνα μου για το θέμα με τη μειοκτονία. Δεν επιτρέπεται στο νησί αυτό όπου και να ανοίξει πόρτα και παράθυρο να μπαίνουν μέσα από δίκαια. Αυτό.
2: Πολύ σοβαρό θέμα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σε εσάς. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, αποχαιρετούμε εμείς εδώ όλους εσάς με τη συνέντευξη αυτή που πήραμε από τον κύριο Γιακουμέλο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, με αφορμή την παρέμβαση που έκανε ο συνδυασμός για τα θέματα αυτά με το έργο του νερού. Των αγωγών του νερού. Το θέμα με τα ποντίκια δεν το έχουν πάμε τυχαία στον επίλογο. Λοιπόν, έχει παραγίνει το κακό στη Ζάκυνθο και εγώ το μόνο που ακούω είναι θα μου κάνουν μηνύσεις τα πολιτικά πρόσωπα του τόπου. Να κάνουν μηνύσεις θα πρέπει στον εαυτό τους για την ανικανότητά τους. Τι πρέπει δηλαδή να πεθάνουν κι άλλοι για να ασχοληθούμε σε αυτό το νησί. Δεν περπατούν αλήθεια στη Ζάκυνθο οι εκλεγμένοι μας. Δεν βλέπουν τι γίνεται. Δεν τολμάς να ανοίξεις πόρτα και παράθυρο και μπαίνουν ποντίκια παντού. Λοιπόν, παρακαλούμε πολύ να λειτουργήσουμε ως κράτος. Ούτε στον τρίτο κόσμο δεν συμβαίνουν αυτά, διότι στον τρίτο κόσμο δεν έχουν τεράστιες ποσότητες φαγητού να τις πετάνε στα σκουπίδια και ως εκ τούτου δεν έχουν και ποντίκια. Καλημέρα σε όλους σας και καλό μήνα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τρίτη σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ καλό μήνα και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους όπως πάντοτε. Στο 3,7 ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Το κόστος ενέργειας, τα καύσιμα πυροδοτούν ένα σημαντικό κομμάτι της ακρίβειας. Ποια μέτρα προκρίνονται και ποια μπαίνουν στον πάγο?
1: Όχι, fuel pass δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Αυτό το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι και έτσι θα σχηματοποιηθεί και θα ανακοινωθεί μέτρο-μέτρο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι μέτρα τα οποία όσο γίνεται, στο μέτρο πάντα του δυνατού, δίνουν περισσότερα χρήματα στις τσέπες του πολίτη.
0: Οργισμένες οι αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς βλέπουν την Ελλάδα να αποκτά ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας, την ασπίδα του Αχιλέα. Θέμα προκλήσεων και αναθεωρητισμού θέτει ο Νίκος Δένδιας στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας.
2: Να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα.
3: Λένε ότι ο Μητσοτάκης εξοπλίζει την Ελλάδα με φρεγάτες, με μαχητικά, με την ασπίδα του Αχιλλέα, με πυραυλικά συστήματα, όπου ετοιμάζεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Ενώνει σε μια ενιαία νοητή γραμμή Ελλάδα και Κύπρο-Ισραήλ έναντι μιας απειλής που μπορεί να έρχεται από τα ανατολικά.
0: Αντιλαμβάνεστε τι αλλάζει στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο αυτό το θέμα. Πλήθος ερωτημάτων για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μετά και την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ότι φέρει τραύματα από μαχαίρι. Απίστευτη ισχυρισμή από τον πατέρα του που έχει δυσυλληφθεί.
5: Δεν ξέρω αν είναι προϊόν όντως πραγματικού προβλήματος ψυχιατρικής φύσεως ή είναι πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως είναι ένας ισχυρισμός κατόπιν συνεννοήσεως με τους δικηγόρους.
6: Αν είχαμε στα ραντάρ λοιπόν του κράτους, κοινωνικής προστασίας, κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι, βλέπαμε, παρακολουθούσαμε αυτή την οικογένεια όσο φύλαμε, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σπανός, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουγγέλη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο, για να καταλήξουμε νομίζω στον άνθρωπο που περιμένετε όλοι να ακούσετε αυτή την ώρα, γιατί γνωρίζω Δημήτρη Κόλιο Μιχάλη, πως κρέμονται από τα χείλη σου να δουν τι θα συναντήσουν οι οδηγοί αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Αλήθεια είναι πως τρομοκρατηθήκαμε άπαντες και άπασες το πρωί από το μέγεθος της κυκλοφορίας, της κίνησης.
0: Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις λέγεται αυτό.
7: Έχεις δίκιο. Να σου πω βέβαια την αλήθεια, τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν θυμάμαι 1η Σεπτέμβρη άλλη φορά να είχαμε τόση πολλή κίνηση. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Και τώρα λοιπόν που συζητάμε, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία καλό θα ήταν όσοι μπορούν να τα αποφύγουν, θα προσπαθήσουμε και εμείς να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο κέντρο της Αθήνας θα βρείτε κίνηση κυρίως στη Σταδίου και στους γύρωθεν αυτής δρόμους βεβαίως, αλλά κυρίως στη Σταδίου. Εύκολο να την αποφύγετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ακαδημία εάν το επιθυμείτε. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστερήσεις, αλλά μην σας τρομάξει, δεν είναι πάνω από 10 λεπτά οι καθυστερήσεις. Αν θέλετε, συνεχίστε προς τα βόρεια μέσω της Κηφισού. Αυτό που πρέπει να αποφύγετε και ισχύει εδώ και πολλές ημέρες βεβαίως, εδώ και καιρό, είναι ο κόμβος μεταμόρφωση της Αττικής Οδού που μας βγάζει προς τη Λαμία. Έχουμε εργασίες, επιτέλους αποφάσισαν να διαπλατείνουν την έξοδο προς Λαμία και από μία λωριδίτσα για όλους, από όποια κατεύθυνση και αν έρχονται, να τις κάνουν δύο. Θα υποστούμε την ταλαιπωρία μέχρι να τελειώσουν όμως τα έργα, επειδή είναι μεγάλη αναμονή στο σημείο. Αν θέλετε, δοκιμάστε τη λεωφόρο Ηρακλείου ή όσοι εξυπηρετήσετε βεβαίως τη λεωφόρο Κηφισίας, η οποία μόνο στη Νέα Ερυθρέα θα σας καθυστερήσει. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα μείνουμε λιγάκι στα της κυκλοφορίας πριν μπούμε στα επόμενα θέματα της ειδησιογραφίας, γιατί υπάρχει μια νέα υπηρεσία της αστυνομίας που έπιασε δουλειά από σήμερα προκειμένου να διευκολύνει τη ζωή σας των οδηγών που καθημερινά χάνουν ατέλειωτες ώρες στους δρόμους της Αττικής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για την ομάδα Κόμβος, κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης από εκείνη τα αρχικά. Μια ομάδα, βέβαια, η οποία να τονίσουμε ότι λειτουργούσε έστω και πιλωτικά εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτό το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει τώρα από σήμερα, από Σεπτέμβρη, είναι ότι έχει περισσότερα εργαλεία τεχνικά. Είχαν παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι από την ηγεσία του Υπουργείου και μιλάμε για μια υπερσύγχρονη εφαρμογή, Traffic Commander ονομάζεται, και υποδέχεται πλέον και τις πληροφορίες που θα έχουν αυτά τα στελέχη αυτής της ομάδας, αλλά και όποια οπτική καταγραφή υπάρχει για να βοηθήσει. Δηλαδή, μιλάμε για εικόνα από ντρόουν, από κάμερες κυκλοφορίας, από οποιοδήποτε πηγή, από 50 διαφορετικές πηγές ουσιαστικά θα υποδέχεται πληροφορίες και εικόνα αυτό το σύστημα, το Traffic Commander, προκειμένου να μπορεί να διαχειρίζεται ημερησίως με βάση τις δυνατότητες του 50.000 συμβάντα στην Αττική. Στόχος τώρα είναι αυτή η ενοποιημένη εικόνα που θα φτάνει και θα φτάνει και ταχύτερα και θα τη διαχειρίζονται οι επιτελείς της τροχέας με μια μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το παρελθόν, αν μπορέσει να αποδώσει να φτάσει η βελτίωση της κυκλοφορίας σε ένα ποσοστό που θα ξεπερνάει το 25 και θα αγγίζει το 30%. Αυτή τουλάχιστον ήταν ο στόχος που παρουσίασαν όταν ουσιαστικά ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία με τον αναβαθμισμένο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας της τροχέας, που από σήμερα ουσιαστικά θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
0: Όλα κρίνονται βεβαίως εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή γιατί είναι πολύ φιλόδοξος ο στόχος να ανακουφιστούν λίγο οι οδηγίες στην Αθήνα, είναι πολύ φιλόδοξο έτσι όπως είναι τα πράγματα. Να δούμε. Κάθε κίνηση βέβαια που στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτη σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν για αυτή τη νέα υπηρεσία της αστυνομίας. Χάνονται, σύμφωνα με έρευνες, κάθε χρόνο ένας οδηγός που κινείται στους δρόμους της Αθήνας, κατά μέσο όρο, περνάει 5 ημέρες της ζωής του, είναι σχεδόν 120 ώρες, περνάει 5 ημέρες της ζωής του μποτιλιαρισμένος. Αυτή είναι η κατάσταση. Ειδικά στον Κηφισό, λένε συγκοινωνιολόγοι, ότι έχουμε ημερήσιες διελεύσεις αυτοκινήτων που ξεπερνούν τις 260.000 και πρόκειται να αυξηθούν. Τέθηκε το πρωί στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον κύριο Χρυσοχοίδη, εάν μπορεί να γίνει κάτι στον Κηφισό αυτή τη στιγμή, η απάντηση του Υπουργού.
9: Αυτός ο κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
10: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
9: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
10: για να λύσεις. Ακριβώς.
9: Εξαφανίσει.
10: Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί.
0: Πρέπει να είσαι μάγος, λέει ο Υπουργός, για να λύσεις το πρόβλημα στον Κηφισό. Αν δεν υπάρξουν έργα, αν δεν υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών, ακόμα και αυτή η νέα υπηρεσία, η υπηρεσία κόμβους, είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορεί να κάνει για τον Κηφισό. Αυτά για να προσγειωθούμε λιγάκι στην πραγματικότητα. Και θα συνεχίσουμε μετά των δρόμων, αλλά αυτή τη φορά από το επίπεδο της ταλαιπωρίας στο επίπεδο του κινδύνου. Είχαμε ένα δυστύχημα, είχαμε μια τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί.
11: Ένα ακόμη τροχαίο με νεκρούς, Σπύρο, στους ελληνικούς δρόμους, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μία μοτοσικλέτα κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων με οδηγό μία 27χρονη γυναίκα και συνεπιβάτηδα ακόμη μία γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Αρμένη Βραήλα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με δεύτερη μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ένας άνδρας 51 ετών. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα και κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές. Αυτή η κοσμάρτυρας περιέγραψε στην ΕΡΤ τη στιγμή της σύγκρουσης.
12: Δεν φορούσαν κράνος, από ό,τι έμαθα. Και όπως κατεβαίνανε, ακούω πρώτα την καζιά, μετά ακούω τον μπαμ. Δηλαδή έγινε ξαφνικά, όλοι κατεβαίνανε προς τα κάτω να δούνε.
11: Οι τρεις αναβάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η προανάκριση τώρα είναι σε εξέλιξη για να εξακριβωθεί τι ακριβώς έγινε. Από την πρώτη εικόνα πάντως που έχει η τροχιά, έχει προκύψει ότι κανείς από τους τρεις αναβάτες των δύο μοτοσυκλέτων δεν φαίνεται ότι φορούσε κράνος. Στο σημείο της σύγκρουσης υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Με αποτέλεσμα η έρευνα τώρα να επικεντρώνεται στο ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το κόκκινο. Επίσης να σου πω ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο μία μοτοσυκλέτα να επιχείρησε να κάνει αναστροφή επιτόπου για να μπει στο αντίθετο ρεύμα.
0: Μάλιστα.
11: Να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται κάτι τέτοιο. Εξετάζεται λοιπόν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα και μαρτυρίες που μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, Νίκος Ρήγας, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ότι παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους αυξημένους ελέγχους, κάποιοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν δυστυχώς επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά.
13: Το θέμα είναι ότι θυμήσαμε δυστυχώς άλλα 3 θύματα στην άσφαλτο παρά τις καμπάνιες που έχουμε κάνει, παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους ελέγχους που γίνονται. Κάποιοι δυστυχώς δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του ΚΟ. Κάποιο λάθος στιγμιαίο μπορεί να αποβεί ρέο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά δυστυχώς με ό,τι συμβαίνει στους δρόμους, αφενός πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται, αφετέρου δεν υπάρχει και ο έλεγχος που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν ήταν όμως το μόνο δυστύχημα το τελευταίο 24ωρο, έτσι δεν είναι?
11: Είχαμε ένα ακόμη χθες στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσόνας και όπως έχει γίνει γνωστό από την ελληνική αστυνομία, πάλι μία μοτοσυκλέτα με οδηγό έναν 34χρονο κινούνταν στην περιφερειακή της Δραπετσόνας, στο ρεύμα από Πειραιά προς το Πέραμα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, εξετράπη προς τα αριστερά, προσέκρουσε στο κεντρικό στιθέο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Ευτυχώς ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου ευτυχώς τραυματίστηκε, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Εκτός όμως από τα τροχιά αυτά στην Αττική, είχαμε και στη Θήβα. Είχαμε ένα δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Θήβας Λιβαδιάς, λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί, στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδούς Θήβας Λιβαδιάς. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες με καταγωγή από τη Ρουμανία, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα και συγκρούστηκαν με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα. Όπως έχει αναφέρει ο συνοδηγός του αγροτικού, οι δύο άνδρες ήταν και κουρασμένοι. Εκείνη ήταν δηλαδή την ώρα που έβγαινε και ο ήλιος και δυσκόλευε την ορατότητά τους. Αυτά τα έχουν πει στις αρχές. Το αγροτικό φαίνεται να κινούνταν επίσης με αυξημένη ταχύτητα και υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, πλαγιομετωπικά συγκρούστηκε από την πλευρά του οδηγού στο προπορευόμενο φορτηγό. Ο 56χρονος οδηγός του αγροτικού δυστυχώς σκοτώθηκε ακαριέα. Ο συνοδηγός του αγροτικού δεν τραυματίστηκε, ενώ σώος βγήκε από το όχημά του και ο οδηγός του φορτηγού. Και οι δύο, ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, είναι σε κατάσταση σοκ και από τον θάνατο του 56χρονου.
0: Αντιληπτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη, με αυτές τις τραγωδίες, καθημερινότητα πια, δυστυχώς, στην άσφαλτο. Και θα συνεχίσουμε μετά της οικονομίας. Έχουμε ήδη τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε να αρχίσουμε από τα νέα που μας έφερε η Eurostat.
14: Ναι, η αλήθεια είναι είδαμε ξαφνικά μία μονάδα πάνω τον πληθωρισμό.
0: Δεν το λες και λίγο.
14: Όχι, τι να συζητήσουμε τώρα. Το 2,7 είναι 3,7. Εδώ έχουμε την επίπτωση της μεγάλης ενέργειας μέσα στον Αύγουστο, η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και σήμερα συνεχίζει να κινείται ανωδικά πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου οι τιμές του πετρελαίου, αρκετά πάνω από τα $90 το βαρέλι, σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να καταγράφεται. Αυτό το 3,7 και το 3,3 ειδικά της Ευρωζώνης αρχίζει πάλι και δημιουργεί συνθήκη.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
14: Ήταν ένας μήνας ύφεσης στο πρόβλημα. Καθώς φαινόταν
0: δηλαδή η ενέργεια είναι εκείνη που πυροδοτεί αυτή τη μία μονάδα, Νίκο, κυρίως η ενέργεια.
14: Η ενέργεια είναι. Μάλιστα. Η ενέργεια σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Ενέργεια και υπηρεσίες κατά δεύτερο λόγο, αλλά κυρίως η ενέργεια. Ναι. Γιατί είδαμε να αλλάζει τάση, είχαμε δει μια σημαντική διόρθωση των τιμών μέσα στον Ιούνιο.
0: Μαζί το συζητούσαμε και μάλιστα στα τρόφιμα υπήρχε και αρνητικός πληθωρισμός, υπήρχαν μειώσεις.
14: Ακριβώς.
0: Αλλά τώρα βλέπουμε, μιας και είμαστε στο κομμάτι της ενέργειας, επίτρεψέ μου, ο κύριος Ευάγγελος Πάνος είναι ενεργειακός επιθεωρητής, μίλησε στην ΕΡΤ.
17: Παρατηρούμε ότι ο Αύγουστος είναι αυξημένος περίπου 18 ευρώ μεγαβατόρα. Θεωρητικά λοιπόν ένα μέρος από αυτή την αύξηση της τιμής πεδαγωγικής θα τη δούμε και στις τιμές της λιανικής. Κάποιοι πάροχοι σου καταφέρουν να τους συγκρατήσουν. Κάποιοι άλλοι μπορούν να δουν και αυξήσεις του στυλ 5%. Και φαίνεται ότι γενικότερα στα πλαίσια σταθερά τιμολόγια θα έχουμε και εκεί αυξητικές τάσεις.
0: Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο, Νίκο?
14: Κοίτα, οι ανακοινώσεις, οι πρώτες, φαίνεται ότι ο καθένας ακολουθεί τη δική του πολιτική. Κατά κύριο λόγο, ωστόσο, η μεγαλύτερη ενεργειακή πάροχη είναι στην τακτική της απορρόφησης. Mm. Τα απορρόφηση, δηλαδή αυτό το συν 20%, το οποίο καταγράφηκε μέσα τον Αύγουστο στις τιμές του ηλεκτρισμού στη Χονδρική. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Αύγουστος από πλευρά Χονδρικής ήταν σχεδόν διπλάσια η τιμή του από το Απρίλιο. Όλοι βρίσκονται σε στάση γενικώς αναμονής, δηλαδή ακόμα και οι τιμές των τροφίμων που από χτες έχουμε την λίστα των φθηνών προϊόντων δεν έχουν αυξηθεί και δεν έχουν επιβαρυνθεί γενικά τα προϊόντα σούπερ μάρκετ το τελευταίο εξάμηνο, τουλάχιστον σε μέσα επίπεδα. Μπορεί σε κάποια μεμονωμένα προϊόντα να έχουμε διαλλαγές, αλλά σε μέσα επίπεδα δεν έχει περάσει αύξηση αντίστοιχη του προβλήματος που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και αυτό γιατί έχει πολλές καμπές αυτός ο πόλεμος. Μία φαίνεται ότι πάντα πράγματα χάλια, μία βελτιώνονται απότομα.
0: Μιλήσαμε για το κόστος ρεύματος. Πάμε στα καύσιμα. Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΡΤ.
1: Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα μαξιλάρικο υπερπλεώνασμα το 2025 της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, όσο έχουμε αυτό το μαξιλάρι, όσο κρατήσει, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν τα πράγματα χειροτερέψουν, δεν θα υπάρξει και η δυνατότητα από άλλες πηγές και με άλλους τρόπους να στηριχθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Και η Fuel Pass δεν είναι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
0: Δεν υπάρχει Fuel Pass στο τραπέζι.
14: Κοίτα, με την επιδότηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με επίπεδα τιμών μετά την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική, το ντίζελ είναι 32% ακριβότερο σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου. Άρα η στήριξη είναι αυτό που λέμε μέχρι ένα σημείο. Mm. Δεν μηδενίζει το πρόβλημα. 32% μέσα σε 6 μήνες είναι μάλλον βαρύ. Αντίστοιχα είναι κοντά στο 16% η αύξηση στην αμόλυβδη βενζίνη μαζί με την επιδότηση των 10 λεπτών που δίνουν αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια. Το ίδιο το πρόβλημα θα γίνει και το λέμε κάθε μέρα, αλλά νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα χρειαστούν πολλά λεφτά, θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης όταν θα βγει. Ενδεχομένως δηλαδή τα λεφτά υπάρχουν, όπως πολύ σωστά λέει ο Όμηρος Τσάπαλος, αλλά θα έλεγα ότι αυγατίζουν κιόλας, γιατί οι αυξημένες τιμές σημαίνει πολύ απλά μεγαλύτερα έσοδα από το ΦΠΑ, ο οποίος εισπράττει επί της ουσίας το ελληνικό δημόσιο και είναι ως ποσοστό επί της τελικής τιμής. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μία μικρή μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αν θα χρειαστούν πολλές ακόμα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κυβερνητικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να μειώσουν την ένταση, όχι να το εξαφανίσουν.
0: Κάτσε τώρα να δούμε, περίσεψε τίποτε για να πάει ο κόσμος να κατέβει στα καταστήματα την περίοδο των εκτόσεων? Ματίνα Πολυχρόνη, γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλησπέρα, Σπύρο. Δυστυχώς δεν περίσσεψε όπως φαίνεται, γιατί από το ρεπορτάζ με τους καταναλωτές εδώ που συνομιλούμε από το πρωί, μας λένε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγουν και να κάνουν τα ψώνια τους. Εδώ, όπως μας είπαν, αναγκάζονται να περικόψουν τις δαπάνες τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Οπότε τώρα είναι μια δύσκολη περίοδος για τους καταστηματάρχες. Οι εκτόσεις ολοκληρώθηκαν.
0: Τι λένε οι έμποροι, τι λένε? Κάτω σε σχέση με πέρυσι? Πάνω πήγαν?
18: Ναι, είναι απογοητευτικά τα δεδομένα τα οποία μας έχουν εκφράσει, αλλά και σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σχετικά με τις θερινές εκτόσεις και την αποτίμηση που αφορά στους επιχειρηματίες, σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται. Ενώ μόλις μία Σπύρο στις 10 κατέγραψε αύξηση στο τζίρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι μας είπαν ότι ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, που ο τουρισμός υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες, ακόμα και εκείνοι όμως σε σχέση με πέρσι έχουν μειώσει τις δαπάνες τους, αυτά που αγοράζουν, δίνουν το πολύ, μας λένε, 50 ευρώ. Κάτι το οποίο είναι 50% κάτω σε σχέση με πέρσι στο να αγοράσουμε κάτι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα. Περισσότεροι Έλληνες, όπως μας είπαν, απλά μπαίνουν, κοιτούν και φεύγουν χωρίς να έχουν αγοράσει τίποτα. Το επιβεβαιώνει και η πανελλαδική έρευνα που σας προανέφερα. Οπότε οι περισσότεροι επιχειρηματίες τώρα φτάζουν την ανησυχία τους για το χειμώνα και ελπίζουν πως τα μέτρα ελάχιστης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΕ στο επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα, και πώς να ρεφάρουν, τουλάχιστον βλέπουν μπροστά τους την επόμενη περίοδο, έχουν μπροστά τους τα Χριστούγεννα. Αλήθεια, περιμένουν, είπε η Ματίνα, Νίκο Φιλιππίδη, είπε ότι περιμένουν τη ΔΕΘ. Έχουν λαμβάνει.
14: Έχουν λαμβάνει, προφανώς. Αν είναι, εφόσον μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις, άρα μιλάμε για τα μικρότερα μαγαζιά και τις μικρότερες εμπορικές επιχειρήσεις. Τότε σε αυτή την περίπτωση υπάγονται στην κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία και των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίοι φορολογούνται με τον τεκμαρτό τρόπο, ο οποίος θα ελαφρυνθεί αρκετά το τεκμήριό τους, και αυτό περιμένουμε να το ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Θα μου επιτρέψεις απλώς να διαφωνήσω εν μέρη, χωρίς να διαψεύσω.
0: Προφανώς, όχι, ούτως ή άλλως
14: υπάρχει. Απλώς απορώ το εξής. Πρώτον, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν αύξηση στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, στον όγκο. Προσκέψτε το τζίρο. Ο τζίρος έχει μέσα και πληθωρισμό. Στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο πενταμήνου, αυτό δείχνανε, δηλαδή προεκτώσεων. Επίσης, απορίας άξιο είναι, γιατί κοιτάζω την αγορά ενοικίων. Τα καταστήματα, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, έχει προσέξει κανείς πόσο κάνει το ενοίκιό τους, το μηνιαίο ενοίκιό τους. Αναρωτιέμαι πραγματικά, βγάζουν ή δεν βγάζουν το ενοίκιό τους? Γιατί αν δεν βγάζουν το ενοίκιό τους, όπως περιγράφουν την κατάσταση, τότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα οδηγηθεί σε συναντηθούσε λουκέτα. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά.
0: Ναι, μπορεί απογοήτευση να προέρχεται από το γεγονός ότι άλλα μεγέθη περίμεναν.
14: Έχουν άλλα κόστη.
0: Ναι.
14: Έχουν αυξημένα κόστη. Mm-hmm. Αυτό προφανώς είναι σε σεβαστός παράγοντας. Αλλά πραγματικά να καταλαβαίνουμε λίγο ότι η οικονομία δεν αλλάζει από χρόνο σε χρόνο εντυπωσιακά. Αλλάζει κατά τη. Το γεγονός ότι έχει μια μικρή βελτίωση και που παρατηρείται φέτος μια μικρή βελτίωση, αυτό προκύπτει από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Το να ακούμε κάθε φορά ότι είναι 50% σε κάθε εκπτωτική περίοδο, θα έχει μηδενίσει ο τζίρος εδώ και πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το λέω αυτό γιατί η αγορά είναι και λίγο ψυχολογία. Εάν δημιουργούμε μια εικόνα δυσκολίας, τότε η ψυχολογία είναι αρνητική. Και αν πραγματικά αν την εκπέμπουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις.
0: Και αν δημιουργείται και από την ίδια την αγορά,
14: ακόμη
0: χειρότερο. Αντιληπτό. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι που μου έχει διαφύγει εμένα και πρέπει να το πούμε, θέμα επικαιρότητας.
14: Κοιτάξτε, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κλειό πολύ νέο ρεκόρ στο κόστος δανεισμού, τα ομόλογα παγκοσμίως. Είναι σε υψηλά 18 ετών σήμερα, το οποίο έρχεται να προσθεθεί τη αύξηση στην αγορά ομολόγων του κόστου δανεισμού επί της ουσίας των μεγάλων χωρών, περνάει πάντα και στο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων, πρώτα των τραπεζών, διατραπεζική και μετά των επιχειρήσεων, και αυτό καταλήγει σε υψηλότερες τιμές. Το λέω αυτό γιατί ο κλειός αυξητικών τάσεων το επόμενο διάστημα στην αγορά αυξάνεται μέρα με τη μέρα, δηλαδή δημιουργούνται νέες εστίες. Μία μεγάλη είναι η ανταταραχή στα ομόλογα, η οποία συνυπάρχει μαζί με τις επιπτώσεις των πολεμικών μετώπων σε Μέση Ανατολή και Ρωσιο-Ουκρανικό, και δημιουργούν και τροφοδοτούν νέες αιστείες εξωγενών πιέσεων σε μια οικονομία η οποία δεν είναι πραγματική η πιο ανταγωνιστική, δεν είναι και η πιο ανοιχτή όπως είναι η ελληνική. Επιβαρύνεται όμως υπέρμετρα από πολλούς παράγοντες.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί εντάξει, εσύ έχεις τη δυνατότητα, τις γνώσεις, την εμπειρία να διαβάζεις αυτό που θα δούμε εμείς κάποιους μήνες πριν. Οπότε εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει στα ομόλογα πολύ σύντομα να επιβαρύνει και την πραγματική
14: εικόνα.
0: Ναι. Περνάει ήδη.
14: Ευτυχώς το ελληνικό δημόσιο κρέος είναι ασφαλές. Υπό ποια έννοια? Ότι είναι διμερές με σταθερό επιτόκιο. Το χρωστάμε δηλαδή στους ευρωπαίους εταίρους μας και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Άρα δεν έχει ζήτημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε θωρακισμένοι.
0: Ναι, κατάλαβα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, όπως κάθε ημέρα, με τις αναλύσεις του στο μαγκαζίνο του Sky. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να πάμε στη Βιβί Γκίκα, να δούμε τις εξελίξεις από αυτή την υπόθεση που απασχολεί και τις ιδιοκτικές αρχές και κοινωνικές υπηρεσίες και τις δικαστικές πλέον αρχές. Μιλάω για την Κυψέλη, για το βρέφος. Βρέθηκε νεκρός στην Κυψέλη με τραύματα από μαχαίρι. Το έχουμε προσεγγίσει, όπως αντιλαμβάνεστε, με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία ένα τέτοιο θέμα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδους προβλήματα. Οπότε θα ακούσουμε τώρα την TVV Γκίκα, τι νεότερο έχει βγει από αυτό το θέμα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι πρόκειται πραγματικά για μια φρικιαστική υπόθεση που όταν ξεκινάς να ξετυλίγεις ένα νήμα προκύπτει και κάτι καινούργιο στοιχείο.
0: Ναι,
19: δηλαδή,
0: ξέρεις
19: πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Να σου πω τώρα ότι οι αρχές εδώ ερευνούν το διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά ερευνούν και το διαμέρισμα που σύμφωνα με πληροφορίες διέμεναν τα τελευταία δύο χρόνια ο 43χρονος με την 38χρονη σύντροφό του. Αναζητούν στοιχεία οι αρχές που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του βρέφους, όπου σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση
0: φέρει και τραύματα από μαχαίρι.
19: Φέρει τραύματα από μαχαίρι και έχει, σύμφωνα με την έκθεση, πρόκειτο για ένα αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μήνων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να διευκρινιστεί το πότε, χρονικά το πότε δολοφονήθηκε. Αλλά εξετάζουν οι αρχές και το ενδεχόμενο της μεταφοράς της σώρου από το ένα σπίτι στο άλλο. Να σου πω ότι στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν δει μεταξύ άλλων και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων, οι επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους αλλά και οι μετακινήσεις τους, και αναζητούν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή στην εξακρίβωση αυτής της υπόθεσης. Τώρα να σου πω ότι ακόμη ότι τα δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών νοσηλεύονται στο Παίδων. Η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, νοσηλεύεται σε μεστήριο προκειμένου να υποβληθεί και στις απαραίτητες γυναικολογικές εξετάσεις. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η 15χρονη όσο και ο 9χρονος έχουν διαγνωστεί με αφροδίσια νοσήματα.
0: Είναι. Ας το αφήσουμε εκεί, Βιβιάν, μου επιτρέπεις. Είναι μια υπόθεση όπως την περιέγραψε στην αρχή, που κάθε λεπτομέρεια που έρχεται στην επιφάνεια
19: προκύπτει
0: και κάτι άλλο. Οπότε,
19: κλείνοντας, να σου πω ότι ο 43χρονος, η 38χρονη αλλά και ο Αφγανός σύντροφος της 15χρονης έχουν συλληφθεί, έχουν ζητήσει και έχουν λάβει προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο.
0: Αύριο απολογούνται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Βιβί Γκίκα. Να ακούσουμε και την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της αστυνομίας.
20: Γι' αυτό ήταν πολύ κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, για μια βρεφοκτονία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σχηματίζεται δικογραφία αυτή τη στιγμή σε βάρος των δύο γονέων, χωρίς κανένας από τους δύο να έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Έχουμε αρκετά ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται και είναι πολύ πιθανό να μας δώσει υλικό για την πορεία της ανάκρισης.
0: Για να καταλάβετε, δηλαδή, ο πατέρας στην κατάθεσή του στην αστυνομία έχει πει ότι δεν ήταν δικό μας το παιδί, αλλά μας το άλλαξαν στο μευτήριο οι Ιλουμινάτοι, και πράγματα τα οποία προσπαθεί και η αστυνομία να διερευνήσει αν τα λέει επειδή θέλει να αποκτήσει κάποιο άλοθη ή πραγματικά τα πιστεύει. Διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με ασπίδα του Αχιλέα. Έχει κάνει δηλώσεις ο Νίκος Δένδιας. Ο Γεραπετρίτης βρίσκεται στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και επίσης έχουμε δηλώσεις από την Τουρκία, οργισμένες δηλώσεις που βλέπουν την Ελλάδα να ενισχύει την συμμαχία της με το Ισραήλ.
21: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο Enerwave.
15: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Go for more της Εθνικής Τράπεζας και την Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκας.
4: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
8: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: και επιστρέφουμε με τη διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο, τη Μαρία Τσιλινίκου, για να δούμε, καταρχάς μάλλον να δούμε πού βρίσκονται οι δύο υπουργοί εξωτερικών και άμυνας στις συνόδους των Ευρωπαίων Υπουργών, και οι δύο στην Ιρλανδία, νομίζω.
1: Στο Wicklow.
0: Στην Ιρλανδία, όπου μάλιστα έχει κάνει και μία δήλωση ο κύριος Δένδιας, δήλωση μήνυμα.
1: Θα έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς βέβαια να την κατονομάζει, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη στιγμή που η Άγκυρα εντείνει και τις προκλήσεις της, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι έχει την πρόθεση να συζητήσει με τους συναδέλφους του, να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Mm-hmm. Για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, την ασφάλεια και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Φαντάζομαι δεν μιλάει για την Ταϊλάνδη. Ναι.
1: Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει. Γιατί να σου θυμίσω ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα, μετά και τις υπογραφές που έπεσαν εχθές στο Τελαβίβ, αναδεικνύεται σαν Αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας. Mm-hmm. Αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι. Mm-hmm. Όπου ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε και τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Mm-hmm. Ωστόσο, η Αθήνα βάζει στο ευρωπαϊκό τραπέζι τις τουρκικές κινήσεις. Αναφορικά και με τα θαλάσσια πάντα.
0: Νομίζω και ο Γερα Πετρίτης το είχε κάνει σε δηλώσεις του πρόσφατες, είχε πει ότι θα το θέσω και εγώ στους ομολόγους.
1: Θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις προκλητικές κινήσεις.
0: Είναι μια συντονισμένη κίνηση και από τον Υπουργό Άμυνας και από τον Υπουργό των Εξωτερικών αυτή τη στιγμή προς την Ευρώπη.
1: Όπως έχει υπογραμμίσει ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν και εκφράζονται πολλές φορές με επιθετικό τρόπο, κάτι το οποίο προφανώς ενοχλεί την Ελλάδα και θα το θέτει, όπως έχει τονίσει, όπως πρέπει και στην ίδια την Τουρκία και σε όλα τα διεθνή φόρα. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά και τα θαλάσσια πάρκα. Η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη. Την είχαν επικοινωνήσει και με ανακοίνωση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και με δηλώσεις του μετέπειτα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ότι η τουρκική ενέργεια είναι απολύτως παράνομη και ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα έχει προβεί και σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία. Ωστόσο, η ελληνική θέση, την οποία την έχει εκφράσει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι ακόμη και αν διαφωνείς, οφείλεις να συζητάς. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι υποχωρείς από τις εθνικές σου θέσεις. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρη η ελληνική γραμμή ότι θέλουν οι ανοιχτοί, οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί.
0: Τώρα, τις τουρκικές αντιδράσεις δεν πρέπει να τις δούμε ξέχωρα από ένα φόντο αυτό της ενίσχυσης, της εμβάθυσης των σχέσεων με το Ισραήλ. Και αυτό που λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, δεν είναι μόνο ασπίδα του Αχιλλέα, είναι γενικότερα οι σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ. Και μάλιστα και από την πλευρά του Ισραήλ δίνεται έμφαση σε αυτή τη συμμαχία. Δηλαδή, είχαμε νομίζω δηλώσει και από τον κύριο Νετανιάχου, που μετά τις υπογραφές για τα οπλικά συστήματα βγήκε και μίλησε γι' αυτό.
1: Και η πρέσβης του Ισραήλ στην ίδια γραμμή με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ναι. Όπου αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς Αθήνας και Τελαβίβ και τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών. Χαρακτηριστικά, με ανάρτησή της στα social media, τόνισε ότι όταν Ισραηλοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι-χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη και σε μια σαφή δήλωση ότι τα δύο έθνη με κοινές αξίες, αναφέρει χαρακτηριστικά, συμφέροντα και προκλήσεις, θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, και για την δραστηριότητα των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, οι οποίοι βρίσκονται στην Ιρλανδία. Πρόκειται να θέσουν το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και αναθεωρητισμού. Μάλιστα, εδώ μπορούμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα για το θέμα του αναθεωρητισμού, ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Δένδιας, προσερχόμενος στη Σύνοδο.
2: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
0: Την ίδια στιγμή, ωστόσο, και η Τουρκία κάνει τις κινήσεις της. Είχαμε αυτή την τριμερή της συμμαχίας της Μέκας μεταξύ των Υπουργών Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάνου. Έχει κάνει δηλώσεις ο Φιντάν κατά του Ισραήλ. Πολύ σκληρές δηλώσεις. Δηλώσεις στο στυλ αυτό που παρακολουθούμε τον τελευταίο χρόνο, αυτή την ρητορική της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο ανώτατο επίπεδο, Ερντογάν με Πούτιν. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από ώρα σε ώρα περιμένουμε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου της Ρωσίας με τον Τούρκο ομολογό του, η οποία έχει προαναγγελθεί από τον διπλωματικό σύμβουλο του Πούτιν στα πλαίσια του Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης, όπου συνεδριάζει στο Κυργιζιστάν. Πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε και μια ομιλία εκεί, όπου αναφέρθηκε πάλι στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι όταν μιλάμε για Ειρήνη δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Γάζα, τον Λίβανο. Εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ, δήλωσε 74.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, στην πλειονότητα στους γυναίκες και παιδιά. Το τίμημα αυτής της επιθετικής πολιτικής στο Ισραήλ το πληρώνει ολόκληρη η περιοχή μας. Mm-hmm. Αλλά όλοι εστιάζουν την προσοχή τους στη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Και ο λόγος δεν είναι ότι οι ηγέτες μεγάλων χωρών, αλλά εκεί υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Να θυμίσουμε τον Ιούλιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Όμως υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα. Η S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα που πούλησε η Ρωσία στην Τουρκία το 2019. Τον Αύγουστο υπήρξαν πληροφορίες ότι η Τουρκία έχει την πρόθεση να πουλήσει αυτά τα συστήματα σε χώρα του κόλπου. Όμως χρειάζεται η έγκριση της Ρωσίας. Για να εγκρίνει η Ρωσία, λένε, θέλει ανταλλάγματα. Μπορεί να είναι στη Συρία, μπορεί να είναι οικονομικά. Υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον πυρηνικό σταθμό Ακουγιού. Υπάρχουν και άλλα πολλά ζητήματα οικονομικών συναλλαγών. Άρα σε αυτή τη συστάση θα γίνει, αν γίνει, γιατί ξέρετε, ανακοινώνω, αλλά περιμένουμε.
0: Ναι. Ναι.
3: Θα συζητηθούν πάρα πολλά ζητήματα.
0: Εσύ μάλιστα είχες θέσει με το ρεπορτάζου, θυμάμαι το ρεπορτάζου και στην Καθημερινή και στο ραδιόφωνο τότε τα λέγαμε και στην τηλεόραση του Sky, ότι με τις πληροφορίες που είχες, ότι το είχε θέσει και ο Φιντάν όταν είχε πάει στη Μόσχα το θέμα των S-400.
3: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο σήμερα ο Φιντάν, όχι για το λόγο με τον Πούτιν, αλλά ο Φιντάν είχαν μια σύνοδο χτες στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, η συμμαχία της Μέκας, ναι, αυτό.
3: Η συμμαχία της Μέκας,
0: ναι.
3: Έφυγε πεσμένα από την Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, τον Γιασάρ Γκιουλέ, και ταξίδευσαν στο Κυργιζιστάν. Άρα θα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία, αν πάρουν το OK και αν συμφωνήσουν, δεν είναι εύκολα. Ίσως η Τουρκία αρχίζει να ψάχνει πού να στείλει τους S-400.
0: Δεν είναι εύκολο, γιατί έτσι όπως το είπες, αν οι Ρώσοι θέλουν ανταλλάγματα και αν υπάρχει απ' την άλλη ένας Τραμπ που τους λέει κόψτε την ενέργεια από τη Ρωσία, το πετρέλαιο, κόψτε, πάρτε από εμάς τα αρθρωτά πυρηνικά. Δηλαδή, όταν πιέζει ο Τραμπ για απορροσοποίηση και οι Ρώσοι λένε δώσε μας ανταλλάγματα, είναι μια εξίσωση λίγο δύσκολη για τον Ερντογάν.
3: Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, έλεγε ότι το 24ωρο στην πολιτική είναι ένας τεράστιος πολιτικός χρόνος, ένας τεράστιος χρόνος. Άρα γι' αυτό,
0: εντάξει. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μπορεί να βγουν πράγματα από αυτή τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν, μπορούν να βγουν αρκετά πράγματα. Ο κύριος Φαντής για την ασπίδα του Αχιλλέα το πρωί ήταν στο Sky.
4: Όλο αυτό το project, το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι αντίδραση πρώτα απ' όλα στην τουρκική πολιτική και βεβαίως και τα επιθετικά όπλα, έτσι. Η Τουρκία είναι παραγωγός επιθετικών όπλων. Αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα είναι να ενισχύει την άμυνά της. Εάν δεν μας επιτεθεί κανείς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ η ασπίδα του Αχιλλέα. Στο εφιαλτικό, στο απευκταίο σενάριο μιας σύγκρουσης, αυτό το σύστημα αυξάνει δραματικά το κόστος για την Τουρκία.
0: Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην Κεσαριανή, το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Εμβριώτη. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι και το πρώτο ειδικό σχολείο που έγινε στη χώρα μας το 1937, ένα από τα 238 τα οποία ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου το φετινό καλοκαίρι, με τον κύριο Μητσοτάκη να στέκεται στις δηλώσεις του και στην έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στα σχολεία ειδικής αγωγής, καθώς είπε ότι μία στις τέσσερις προσλήψεις που έχουν γίνει φέτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, και μάλιστα εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου γίνεται με την χορηγία, γιατί πρέπει να αναφέρουμε εδώ πέρα την ιδιωτική πρωτοβουλία τις τέσσερις τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πύρεως, και πρέπει να αναφέρουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία γιατί χάρη σε αυτήν αναμορφώνονται, ξαναχτίζονται δεκάδες σχολεία σε όλη τη χώρα. Είναι μια χορηγία συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από τις δωρήτριες τράπεζες, και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ξαναφτιάχνονται ανακαινισμένα τα δημόσια σχολεία. Αύριο περιμένουμε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Και ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι μια ανοιχτή ομιλία, 8 η ώρα το βράδυ, σε έναν χώρο έτσι αρκετά μεγάλο, που χωράει 1500 άτομα. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις. Προσκλήσεις υπάρχουν μόνο για τους τοπικούς.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε εκεί. Mm-hmm. Αποχωρήσαντες ή μη ή ανεξάρτητους. Θα αναπτύξει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε σχέση με την αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής, σε σχέση με τη δικαιοσύνη, τη διαφθορά, όλα όσα έχει αναφέρει κατά καιρούς πιο εξειδικευμένα, και ίσως ακούσουμε και κάτι πιο καινούργιο. Αυτός είναι ο στόχος άλλωστε των κομμάτων, να παρουσιάσουν κάτι ρηξικέλευθο και διαφορετικό. Όπως σήμερα μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για την φορολόγηση των υπερεσόδων, ένα μόνιμο μηχανισμό. Και βεβαίως όλο αυτό προκαλεί αναταραχές, γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στο ΠΑΣΟΚ που γίνεται μία μέρα πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, που θα έχουμε την 3η του Σεπτέμβρη. Αύριο θα έχει και μια παράλληλη δράση και ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί θα πάει στο χωριό του, στο Ψυχρό, στο Λασίθι, στελέχη και βουλευτές για να τους κάνει στο τραπέζι.
0: Έχει κατέβει πολύ ΠΑΣΟΚ κάτω στην Κρήτη.
6: Πάρα
0: πολλά στελέχη. Θα οργώσουν όλους τους νομούς.
6: Ναι.
0: Είναι και η 3η Σεπτέμβρη, η τριτική διακήρυξη του κόμματος. Οπότε χρησιμοποιείται και ως αντίβαρο στο Τσίπρα της Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, έτσι
0: χρησιμοποιεί την Κρήτη ως αντίβαρο στη Θεσσαλονίκη.
6: Ναι. Και είναι και χωρισμένη, γιατί άλλο η Νέα Δημοκρατία είναι στην Μακεδονία και εκεί απόβαση κανονική. Όποιος τέλεχος για Πάρις είναι πάνω. Σωστά. Στην Κρήτη το ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για τη Θεσσαλονίκη, που θα ξανανεύει πάλι μετά από μία εβδομάδα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Τσίπρας αύριο στη Θεσσαλονίκη η ομιλία, Ανδρουλάκης στην Κρήτη μαζί με το όλον ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως οι υπουργοί της κυβέρνησης να οργώνουν τους νομούς, όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Μια είδηση τώρα από το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 22 κατηγορούμενους που κατηγορούνται ότι λάβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι αυτή μία από τις πολλές δίκες που γίνονται εδώ στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη είναι μία δικογραφία που είχε σχηματιστεί μετά από ανώνυμη καταγγελία που είχε φτάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο, 22 κατηγορούμενοι φέρονται την περίοδο 2017-2020 να δηλώνουν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κάσο, στην Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Άμβρο, εκτάσεις στις οποίες όμως δεν είχαν την κυριότητά τους, για να λαμβάνουν επιδοτήσεις που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για τα αδικήματα της απάτης και της ενέργειας στην απάτη. Μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας είπε κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του ότι δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω κατηγορούμενοι άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων. Αυτή την ώρα αγορεύουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Σε λίγο θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου. Αν θα κάνετε εκτίωση την πρόταση.
0: Πάντως, αυτή η υπόθεση δεν είναι με βάση όσα είδαμε τον τελευταίο χρόνο, με τις δικογραφίες που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Είναι κάτι που ερευνούσε η ελληνική δικαιοσύνη, γιατί μου λες από το 2017, ή βγήκε τώρα στην επιφάνεια με την έρευνα που έκαναν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς?
8: Υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία πριν από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ότι λαμβάνονται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτή την ανώνυμη καταγγελία επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προέκυψε από την έρευνά της ότι όντως υπάρχουν 22 άτομα που είναι από την Κρήτη.
0: Και πήγε μέχρι το 17, δηλαδή γύρισε πίσω στο 17.
8: Ήταν από 17 μέχρι 20 είναι οι περίοδες που φέρονται 22 κατηγορουμένοι δήλωναν αυτές τις εκτάσεις.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συνδράκτρια. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη μορφή απάτης, γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περί απάτης πρόκειται. Εξαπατούσαν τον οργανισμό και έπαιρναν δημόσιο χρήμα. Τώρα εξαπατούν πολίτες, τους οποίους βρίσκουν σε αδυναμία και παίρνουν χρήματα και κοσμήματα. Διάφοροι που εμφανίζονται ως λογιστές, ως τι άλλο, αστυνομικοί, ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και πράγματι, μάστιγα αποτελούν πλέον οι τηλεφωνικές απάτες, με τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, να παριστάνουν τους λογιστές, τους υπαλλήλους εφορίας, ακόμη και να ισχυρίζονται πως κάποιο συγγενικό πρόσωπο του θύματος έχει τραυματιστεί για να αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά ή τραπεζικά στοιχεία. Την τελευταία όμως περίοδο, κατά κόρον, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα ο ΔΔΕ. Και να θυμίσουμε πως το πιο πρόσφατο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου στο συγκεκριμένα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει μια οργανωμένη βιομηχανία τηλεφωνικών απατών, αποσπώντας μέσα σε μόλις 10 ημέρες σχεδόν 60.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Και αξίζει να αναφέρουμε και πώς δρούσε αυτή η οργάνωση, γιατί είναι και η τεχνική που χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτοί οι δράστες. Οι τηλεφωνητές λοιπόν καλούσαν κατοίκους του Ηρακλείου και παρουσιάζονταν άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και άλλοτε ως λογιστές ή υπάλληλοι της εφορίας, επικαλούνταν ανύπαρκτες βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, κίνδυνο διακοπής ρεύματος, φορολογικές οφειλές ή επικείμενα πρόστιμα και δημιουργούσαν συνθήκες πίεσης και πανικού προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα. Αυτή είναι κατά βάση λοιπόν η τεχνική που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι, και έχουμε και ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ντοκουμέντο, ένα απόσπασμα όπου έχουμε τη συνομιλία του δράστη.
0: Είναι πάντα χρήσιμο, όσο αναλυτικά και αν εμείς τα περιγράφουμε, είναι πάντα χρήσιμο να ακούει ο κόσμος μέσα από αυτές τις συνομιλίες, για να καταλαβαίνει ότι το τηλεφώνημα που θα δεχθεί αυτό της απάτης, τι ακριβώς θα του λέει ή περίπου τι θα του λέει. Γι' αυτό θεωρώ

0: Όταν οι δράστες δεν γίνονται απευθείας πιστευτοί από τα θύματα τους, οι επιτίδη δεν διστάζουν να υποδηθούν ακόμη και τους αστυνομικούς, που υποτίθεται προσπαθούν να διαλευκάνουν μια πιθανή απάτη. Στο επόμενο ηχητικό, λοιπόν, θα ακούσουμε έναν από τους ανθρώπους που κατάφεραν και ξεγελάστηκαν δυστυχώς από αυτούς τους επιτίδιους και μίλησε εδώ στο Sky, μας περιγράφει ακριβώς αυτό το τέχνασμα.
1: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο, μου λέει: άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά έχουν υδράγειο, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει: άνοιξε και τις μπαλκονόπορτες, γιατί δεν αερίζεται το σπίτι σου, άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το άνοιξα εγώ. Λέω: τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι, εδώ τα είχα. Μου λέει: αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλεί την αστυνομία, μου λέει: την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν και θα στα φέρει πίσω. Εφοδίστηκε τους αστυνομικούς.
2: Τρέχα, γυρεύε.
0: Το πρόβλημα, λοιπόν, βλέπουμε ότι καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και μάλιστα να πούμε ότι δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Γίνονται έτσι, λοιπόν, κάποιες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Σε μία από αυτές τις προσπάθειες αναφέρθηκε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
3: Με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά. Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά οδηγούν σε μια επιθυμία, ξεγελούν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη, θα δημιουργήσουμε ισχυρές δομές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό.
2: Άμεσος τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου. Κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Anhalt. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρεξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου, το 52,8% ψήφισε κατά, εναντί 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την προοπτική ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε 2 χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Anhalt, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΑΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολονία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ οι Κίνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
2: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
6: Χαίρετε. Ξεκινάμε από την νίκη της εθνικής ομάδας χθες στο μπάσκετ 108-106 σε match thriller με την Ισπανία. Τον κακό μας δαίμονα, τον νικήσαμε, τη Φούρια Ρόχα και πλέον είμαστε ζωντανοί, παραμένουμε ζωντανοί για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027. Το ρεκόρ μας είναι στο 4-4. Η χθεσινή εμφάνιση κόντρα στις πολύ άσχημες της προηγούμενος και πλέον χρειαζόμαστε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Τα επόμενα 2 παιχνίδια είναι με Γεωργία εντός στις 26 Ενδεκάτου και Ισπανία εκτός στις 29 του Νοεμβρίου. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, χρειαζόμαστε

0: για να προκληθούμε σίγουρα τουλάχιστον 4 νίκες. Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά με την εθνική, την ψυχωμένη εθνική που είδαμε χθες στο ΆΚΑ, όλα μπορούν να γίνουν. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το δεξί, επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού στην Λιβαδιά. Υπενθυμίζω ότι δεν είχε αγωνιστεί στην πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός, είχε ζητήσει αναβολή στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Πανηγύρισε την νίκη με 2-0, μπήκε με το δεξί στην νέα σεζόν. Και στις 6 σήμερα απευθείας από την τηλεόραση του Sky, Βόλος Καλαμάτα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
2: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε ΕΠ.
5: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me.
1: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Θέλει φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: λόγια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο και στο Περιστέρι και στην άνοδο από Αχαρνών ως Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως της καθόδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου Κερδιτού και στη Φιλελλήνων. Την πλήρη κατάργηση για πρώτη φορά των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τόνισε ότι επειδή για τα παιδιά κάτω των 2,5 ετών οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες, δίνεται στις οικογένειες μία ακόμα λύση με τις νταντάδες της γειτονιάς ως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα του παιδιού από επιμελητή-επιμελήτρια που μπορεί να είναι ακόμα και ο παππούς ή η γιαγιά. Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μια 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Οικουμενίτσα. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από διαπληκτισμό, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο καπό. Με αποτέλεσμα 24χρονη να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο οδηγός φέρεται να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ταυτοποιήθηκε και το τρίτο θύμα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρόκειται για μια 27χρονη, η οποία επέβαινε μαζί με μια συνομιλική της στο ένα από τα δύο δίκυκλα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση. Ανακοίνωση εξέδωσαν τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θανότων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 με αφορμή τη δίκη που ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου για την αναγνώριση ελαφρυντικού που ζητούν τρεις εκ των καταδικαστέντων για την τραγωδία στο Μάτι. Τονίζουν, καλούμαστε να συζητήσουμε για την ελάφρυνση των ποινών, ενώ δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα της υπόθεσης. Σημειώνουν επίσης ότι η ενοχή τους έχει κριθεί αμετάκλητα και η απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρει ξεκάθαρα πως με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους σκότωσαν πολίτες και προκάλεσαν μόνιμες σωματικές βλάβες πολιτών. Κόντρα Αντώνη Σαμαρά και Άδωνη Γεωργιάδη ξέσπασε με αφορμή πλατφόρμα στο Νεοπή για τα φάρμακα υψηλού κόστους, στην οποία εμφανίζονταν οι επιλογές Άρεν, Θήλη, Άλλο, Ακαθόριστο. Σε ανάρτησή του, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μετάλλαξη της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η woke agenda είναι συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι είχε κατασκευάσει έτσι την πλατφόρμα η ανάδοχος εταιρεία, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO. Όπως είπε, έδωσε αμέσως εντολή να αλλάξει. Όχι διότι, όπως τόνισε, θέλει να καταπατήσει τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό, ο κ. Γεωργιάδης τονίζει πως προφανώς τον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με τον οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση. Όχι, αγαπημένε μου Πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε. Ψυχραιμία, σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης. Στη Γερμανία, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Η γερμανική αστυνομία διερευνά πιθανή απόπειρα δολιοφθοράς. Εκπρόσωπος της αστυνομίας διαβεβαίωσε ότι ως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους. Μεγάλη κινητοποίηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου Κρήτης, για τον εντοπισμό ενός 67χρονου σέρφερ, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται τις τελευταίες ώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, θα μείνει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέστη κάταγμα στο αριστερό μετακάρπιο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές τα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Εγώ σας το λέω, κύριε Ντένι μου, αν συνεχίσει έτσι θα μας δώσει ειδήσεις.
6: Δεν βλέπω ότι γνωρίζετε πολλά.
7: Το Κένεντι, ποιος το σκότωσε?
8: Το Κένεντι, λένε ότι το σκότωσαν.
7: Αλλά ήδη.
8: Ναι. Και ο Αλέξανδρος ο Νάστης είναι ζωντανός.
7: Ζωντανός?
8: Είναι ζωντανός ο Αλέξανδρος.
7: Ο Μάικλ Τζάκσον?
8: Και ο Μάικλ Τζάκσον.
7: Είναι ζωντανός.
8: Ο Έλβις Πρίσλεϊ, όλοι αυτοί σκηνοθετούν το θάνατό τους στο ζενίθ της καριέρας τους, γιατί μετά ξεπέφτουνε. Και ο Έλβις Πρίσλεϊ, νομίζω όμως ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ από τις πληροφορίες που έχω πριν 2-3 χρόνια πέθανε, ήταν σε μια φάρμα.
7: Εσείς από πού τα γνωρίζετε όλα αυτά?
8: Έχω ανθρώπους που ασχολούνται και γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα.

0: Γεια σας. Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Sky 100,3 και ακούτε τα παιδιά της αλλαγής εκτάκτως. Και σήμερα είμαστε εδώ κοντά σας και μέχρι τις 6 θα συμπορευτούμε. Καλό μήνα να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Θέλω να το δω μισό λεπτάκι, γιατί δεν έχουμε πει χρόνια πολλά στους πάντες. Λοιπόν, βάζω. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Κάποιο έξω αμέσως.
0: 1η Σεπτεμβρίου. Για να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν.
1: Είναι 40 ονόματα, θα τα πεις όλα.
0: Θα τα πω όλα, ναι. Ωραία. Όσο χρειάζεται.
1: Για να τα πεις, γιατί.
0: Λοιπόν, γιορτάζει.
1: Γιορτάζει.
0: Παναγία μου. Ο Αδαμάντιος, ο Διαμαντής η Αδαμαντία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Η Άντα, η Διαμάντο η Ρουμπίνη. Η Μαντό η Αθηνά η Ακριβή και η Αντιγόνη. Η Ασπασία η Αφροδίτη. Η Διόνη, η Ελπινή και η Ερατό, μόνο κορίτσια, είναι οι 40 παρθένες. Ευτέρ, Πιθάλια, Θεανό, Καλλιρό, η Κλειό, Κλεονίκη, δεν τα λέω όλα γιατί κάποια είναι, υπάρχει ένας Μελέτιος βέβαια εδώ μέσα.
1: Δεν είναι κορίτσια Μελέτιος.
0: Κλεοπάτρα, Μελέτιος, Μελετία.
1: Ωραία.
0: Μελπομένη, Μόσχο, να σε λένε τώρα Μόσχο είναι ένα θέμα, ε.
1: Ναι.
0: Ελπίζω...
1: Μοσχούλες υπάρχουν όμως.
0: Ναι, γιατί όμως να το κάνουν αυτό οι γονείς σου, πες μου.
1: Τι έλαντε.
0: Γιατί να σε πω
1: τώρα αυτό, μαζί σου είμαι σε αυτό το πράγμα.
0: Πανδώρα, Πολυνίκη, Πολυτή, Μυραλία, Σαπφότερ, Ψυχόρη, Χάιδο και Χαρίκλια. Δηλαδή, Μόσχο και Χάιδο είναι ό,τι καλύτερο.
1: Και όμως το Χάιδο, μην το λες.
0: Τι να το κάνεις.
1: Κάποτε
0: το
1: ήταν.
0: Χάιντι.
2: Χάιντι.
1: Ναι.
0: Σχολείο,
1: ναι.
0: Σχολείο περνάει.
1: Ειδικά δύσκολο. Την εποχή τη δική μας που το Χάιδο ήταν λίγο διαφορετικό. Ναι, το παίζαμε λίγο αλλιώς το Χάιδο. Αλλά εντάξει, κάποια παιδιά κάποτε το Χάιδο έπαιζε πολύ ως όνομα.
0: Πεθαίνω με το ChatGPT που του γράφω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Μου τους βγάζει όλους πολύ αναλυτικά και στο τέλος γράφει χρόνια πολλά σε όλους και όλες, παιδιά. Να περάσετε καλά.
1: Τίμιο. Τίμιο, γιατί λέει μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που με ρωτάνε.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Ναι, ο Γιώργος, ορίστε, Χάιντι. Το Χάιδο γίνεται Χάιντι. Το Μοσχούλα πώς γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Το Μόσχο και το Μοσχούλα πώς γίνεται.
1: Δεν μπορεί να τα λέξει, το κάνει κάτι κάπως αλλιώς. Βρίσκεται ένα Μοσχουλίτσα-Λίτσα.

0: καλωσορίζουμε στην παρέα εδώ, γιατί καταλαβαίνετε, το έχουμε πει παιδιά, ότι αυτή η παρέα εδώ είναι άχαστη. Και ειδικά όταν μπαίνουν κορίτσια σε αυτή την παρέα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα.
1: Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όταν έρχονται κορίτσια στην εκπομπή. Λοιπόν, καγόγια βέβαια, αλλά συνήθως κορίτσια έρχονται.
0: Έχουμε δύο σοφίες λοιπόν σήμερα εδώ στη δημοσιογραφική.
1: Άρα πολύ σοφία έχουμε γενικώς στην εκπομπή.
0: Μην το συζητάς, ειδικά αυτή η εκπομπή είναι φούλα από σοφία. Η Σοφία Γαλάνη, την οποία καλωσορίζουμε. Καλή αρχή, Σοφάκη
1: μας,
0: να είσαι καλά. Και είναι και μόρτισσα και μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί συνήθως θυμόμαστε και τα δικά μας πρώτα.
1: Είναι μαγκάκι δηλαδή.
0: Δεν ξέρω η Σοφία τώρα πριν από εδώ που ήταν, γιατί δεν έχουμε προλάβει να συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αλλά θυμάμαι ότι είμαστε όλοι, ρε παιδί μου, φουλ ψαρωμένοι όταν ξεκινάμε στην πρώτη δουλειά.
1: Άσου
0: στο Real.
1: Και εμείς περάσαμε.
0: Δεν είχαμε βρεθεί στο Real όμως εμείς. Όχι. Μετά από εμάς.
1: Ναι. Okay.
0: Η Σοφία πριν ήταν στο Real. Ωραία. Τώρα είναι στο Sky 100,3.
1: Πέρασε δύο χρόνια από το Real και εγώ ένα χρόνο από το Real.
0: Σωστά. Ναι, ναι. Είναι συνήθως όλοι λίγο πιο ψαρωμένοι. Ξέρεις να δεις ποιοι είναι αυτοί που. Η Σοφία με το που ήρθε. Χαίρο πολύ, Σοφία. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Όχι, καλό αυτό. Να καθαρίσουμε τα πιάτα μας που λέγει μια ψυχή.
0: Και είναι πολύ καλό σημάδι. Πάρα πολύ καλό σημάδι. Το ότι χαιρετάει και δεν χαιρετάει έτσι ξενέρωτα.
1: Ναι.
0: Πιάνει το χέρι. Δώσ' μου το χέρι σου.
1: Ναι, ναι.
0: Πιάνει το χέρι και το πιάνει ίσα ίσα.
1: Δεν τον μπορώ αυτό. Δεν τον μπορώ.
0: Πιάνει το χέρι.
1: Και το στίβει, ε.
0: Και στίβει την πέτρα.
1: Δεν το κατάλαβα πριν που χαιρετηθήκαμε.
0: Αναγιά σου.
1: Ντρέτα, κριτική, άσε μωρέ.
0: Από πού είσαι.
1: Κριτική.
0: Από πού είσαι. Καταγωγή, πε.
1: Χανιά θα είναι, κοίτα εδώ τώρα.
0: Φέρνω τα χανιά. Όχι. Από. Πες το.
1: Α,
0: το
1: σούλι
0: είσαι. Έλα ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και μεσολόγγι. Ωραία.
1: Εντάξει, αυτό μην το λες και πολύ. Το σούλι μια χαρά κράτα.
0: Γιατί το μεσολόγγι της
1: σειράς
0: δηλαδή τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Είναι το Λακαρνανία, ξέρεις. Μια καλησπέρα να πω στον φίλο μας, στον αδερφό μας Γρηγόρη Γκουντάρα που είναι στην παρέα μας. Εδώ είναι ο Γρηγόρης μας.
0: Γεια σου Γρηγόρη.
1: Για το Μόσχα και
0: Μιλούσα
1: Μοσχούλα.
0: Μιλούσα και με την Άταλη πριν από λίγο.
1: Μόσχα το Μοσχούλα, καλό μήνα λέει. Γεια σου Γρηγόρη, να σε καλά Γρηγόρη μου καλέ. Αυτός πότε ξεκινάει.
0: Ορίστε.
1: Αυτός πότε ξεκινάει. Με τη Ζήνα θα είναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έχουν αυτοί. Αυτοί ναι. Κάνουν τρεις μήνες διακοπές, είναι καλύτερα από όλους.
0: Έφυγε η Ζήνα τώρα από τη ζώνη τη δική μας, θα είναι πιο πριν. Δεν θα την
1: αυτό
0: έχουμε απέναντί και τον Γρηγόρη.
1: Θα είναι πρωί, θα είναι πιο πριν. 10 ώρες
0: θα είναι πιο νωρίς, ναι. Θα πετυχαίνουμε ένας τον άλλον.
1: Ναι, αλλά.
0: Γίνεται. Καταλαβαίνετε πώς το λέμε. Επικάλυψη. Άλλο. Ναι.
1: Εντάξει, αλλά... ναι, okay, εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Ο Γιάννης Τσιάπας ρωτάει, Σοφία, που είναι από τους πιο παλιούς ακροατές εδώ των παιδιών της αλλαγής. Πρέπει να είναι 13 χρόνια.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8.
4: Ερμής.
3: 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Πριν 15 σχεδόν. Όχι, 15 πια, ναι. 15.
0: Δηλαδή, όταν γεννήθηκε η Σοφία, εσύ πήγαινες πρώτη ηλικίου.
1: Ναι, ήμουνα αλυτάκι της σειράς 13 τότε.
0: Άλλος μόρτης από εδώ. Μαζευτήκαμε πολύ, παιδιά.
1: Και της γράβος, τότε ήμουνα.
0: Παιδιά, θα πάμε στα κούβεντος. Α, δεν θα πάμε.
1: Μπορούμε να πάμε όμως, μπορούμε να
0: ναι,
1: πάμε.
0: Ναι, ωραία, ναι, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και μία σειρά, καταλαβαίνεις.
1: Θα τη φτιάξουμε τη σειρά, μωρέ, πώς κάνει έτσι ο Κωστάκης πια τώρα.
0: Εντάξει, okay. Θα τη φτιάξουμε τη σειρά. Skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει, πες την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, και θα τα διαβάσουμε όλα. Βλέπω εδώ, ο νικητής έχει στείλει, ο Τσιάπας έχει στείλει. Καλά, ο Τσιάπας σχολιάζει. Αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα για το σύμφωνο συμβίωση για τα ομόφυλα. Λέει πλάκα-πλάκα, η μόνη που έχασε τη θέση της από τον νόμο για τα ομόφυλα ήταν η Σακελαροπούλου, αν καθίσετε και το σκεφτείτε.
1: Ναι.
0: Να πούμε βέβαια ότι τους τόνους για το νομοσχέδιο τους είχε ανεβάσει η ίδια η κυβέρνηση. Τότε ήταν στο επίκεντρο η στροφή προς το κέντρο. Αν το είχε περάσει ως κάτι αυτονόητο, κάτι που δεν θα έχει επιπτώσει στην καθημερινότητα κλπ. Δεν θα είχε γίνει αυτός ο χαμός.
1: Η κυρία Σακελαροπούλου έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος. Ως πρόεδρος Δημοκρατίας είχε πάει σε αυτή, όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος, είχε πάει στην εκδήλωση σε ένα gathering, σε πανηγύρια που κάνανε με τον Άκη Σκέρτσο στο By the Glass και τσουγκρίζαν τα ποτήρια ότι πέρασε ο νόμος. Αυτό ήταν ένα λάθος, κ. Σεκλεροπούλου. Και νομίζω ότι αυτό πλήρωσε, γιατί βλέπαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και λένε: Κάτσε, ρε κουκλά μου, εσύ πρόεδρος Δημοκρατίας και εκπροσωπείς όλους τους Έλληνες.
0: Ξαφνικά πας
1: και τσουγκρίζεις τα ποτήρια με τον Σκέρτσο που είχε φέρει τον νόμο και τον πατήρι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν είναι και το μείζον αυτό.
1: Βρε, δηλαδή, δεν έχει καμία σημασία.
0: Πήγε στο By the Glass, ήπιαν κρασιά με το Σκέρτσο και τον Πατέλη και τι έγινε δηλαδή.
1: Βασικά
0: ακριβώς.
1: Στο By the Glass έχω καιρό να πάω. Θα ήθελα πολύ να πάω.
0: Συμβολικά καταλαβαίνω ότι είναι λάθος. Γιατί ναι. Έχει την πιο θεσμική θέση αυτή τη στιγμή.
1: Ισχύει.
0: Εκείνη τη δεδομένη.
1: Δεν μπορεί να πηγαίνει στα πανηγύρια. Γιατί το τραπέζι ήταν πανηγυρικό ότι ψηφίστηκε ο νόμος, ρε παιδί μου. Και ότι πάμε να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας. Ψηφίσαμε το πέρασε ο νόμος που φέραμε. Και ήταν Γιάννη Αλγεροπούλου. Αυτό δεν ήταν, ροχτύπησε. Πλώτσισε που λέμε.
0: Θα πεις και άλλα. Είμαστε έτοιμοι.
1: Άμα θέλεις λέω κι άλλα εγώ.

0: Η κόντρα για το χρέος πάντως είναι σωστή, ε?
1: Είναι αυτά τα θέματα που πρέπει να συζητάμε. Είναι κανονικό θέμα, σημαντικό θέμα.
0: Ναι, δηλαδή, τα κόκκινα δάνεια, ας πούμε, είναι ένα θέμα που συζητούν οι πάντες.
1: Λύσεις δεν έχουν οι πάντες όμως.
0: Γιάννη μου, όχι. Σε βλέπω καταγγελτικό.
1: Ήταν φιλοσοφημένο.
0: Καταγγελτικό πάρα πολύ. Τσουτσούριασα οριακά.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πληρώσει ένα κομμάτι του δανείου τους, έχουν εγγυήσεις και τώρα αντί να είναι σε εκβιασμό να μπορούν να καταθέσουν μία πρόταση. Προφανέστα παραπάνω από την τιμή που το έχει πάρει το φαντ, διότι το φαντ έχει πάρει χιλιάδες δάνεια, ώστε να μπορεί να απεγκλωβιστεί. Είναι μία πρόταση που δεν αντιτίθεται σε
3: πάρει,
2: κανένα.
3: Δηλαδή, στην τιμή που το έχει πάρει το φαντ.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, σε καμία των περιπτώσεων.
4: Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, είστε κορόιδα.
0: Και ποιος είναι με τους τραπεζίτες, ποιος είναι με τους δανειολήπτες, ποιος και ποιος που λέμε.
1: Όταν είσαι αντιπολίτευση, είσαι ξεκάθαρα με τους δανειολήπτες.
0: Ναι, ναι, και ξέρω, ξέρω. Όταν είσαι κυβέρνηση, είσαι με τις τράπεζες. Μας τα είπες και πριν το εργάκι αυτό, το ανέβασες και πριν.
5: Για ποιο λόγο όχι εμείς, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να είναι με τα φαντς. Να κάνεις μια συζήτηση και να πεις δεν βλέπω ότι είναι σωστή αυτή η πολιτική σου. Πρέπει να εφαρμοστεί κάτι άλλο. Στην Πορτογαλία, στην Βρετανία, στην Κύπρο, δεν ξέρω και εγώ πού εφαρμόζεται κάτι άλλο. Μάλιστα να το σκεφτούμε, να το εφαρμόσουμε κι εμείς. Mm-hmm. Αλλά εδώ παρουσιάζεται η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ένα μαύρο κοράκι δήθεν με γαμψά νύχια που έχει προηγούμενα με τους ανθρώπους και με τους ψηφοφόρους της και παράλληλα όποτε μπουν σε μεγαλύτερο βάθος από την αντιπολίτευση διαστρεβλώνουν και τα γεγονότα.
0: Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θεωρείς ότι το σκηνικό θα αλλάξει?
1: Ναι, θα αλλάξει, θα έχουμε κάποιες προτάσεις στα τραπέζι, πρέπει να τις ζυγίσουμε αυτές τις προτάσεις μετά.
0: Ναι, και να δούμε και τι πιάνει κάθε πρόταση.
1: Αν έχουν, αυτό που μου αρέσει να το λέω συνέχεια, αν έχουν γκέλ. Άμα έχουν γκέλ, μια πρόταση, το φουντώνεις. Άμα δεν έχει γκέλ, δεν πιάσει τόπο, εκεί ρούμπο. Πάρας είναι στην άκρη, ας το καλύτερο.
2: Θα προτείνω στη ΔΕΘ και το λέω πρώτη φορά από την εκπομπή σας, που θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ναι, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
5: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια δύο φορές μάλιστα. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό.

0: Πάντως να σου πω κάτι, για ένα βασικό πρόβλημα είπε το πιο τίμιο Χρυσοχοίδης.
1: Ναι, είπε, δεν μπορώ να το λύσω, τέλος.
0: Ναι, ακούσαμε και κάτι αληθινό, ρε παιδί μου.
1: Και μην βιαστείτε να πούμε ότι πείτε πιθανόν το Χρυσοχοίδη, αν είναι αυτό που βλέπετε την προηγούμενη ώρα. Προηγούμενη ώρα το ξεχάσαμε για κάτι άλλο.
2: Αυτός ο κόμβος τέλος πάντων που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
3: Όχι πολλά πράγματα για το Κυφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κυφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
3: για να λύσεις ακριβώς.
2: Θα εξαφανίσει.
3: Το θέμα του Κυφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί.
0: Όντως, παιδιά, το είπε ο υπουργός, γιατί θα το λέγαμε εμείς. Το σχολιάζαμε σήμερα το πρωί με τον Άρη. Είναι προφανές ότι αυτοί οι 130 τόσοι αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος προφανώς θα βγουν σε κάποια σημεία που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Νομίζω ότι ο Κυφισός δεν είναι καν μέσα σε αυτά, γιατί όντως δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
1: Δεν λύνεται, παιδιά, Κυφισός. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Είναι δική μου αίσθηση ή στις περιπτώσεις και στις περιοχές, στα σημεία που υπάρχει τροχονόμος, πολλές φορές το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο?
1: Πάντα είναι μεγαλύτερο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μας το έχουν πει και πολλοί φίλοι ακροατές. Όταν είναι τροχονόμος, αλλάζει η ροή και δεν τρέχουν τα φανάρια, τα πιο μεγάλα φανάρια, με μεγαλύτερη διάρκεια, δεν τρέχουν τόσο γρήγορα.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχει ξαφνικά μπλοκάρει το πράγμα, είμαστε ακίνητοι και τελικά, ενώ νομίζεις ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα κλπ.
1: Όταν περνάς στην διασταύρωση, τι λες?
0: Και βλέπεις τροχονόμο και λες, μα με τον τροχονόμο γίνει όλο αυτό. Αν δεν ήταν ο τροχονόμος, δεν γινόταν δηλαδή.
1: Συνήθως, όταν είναι τροχονόμος, όντως τα φανάρια τα οποία είναι ρυθμισμένα, πας πιο αργά. Γιατί θέλει να το μοιράσει πιο δίκαια πολλές φορές. Πιο δίκαια σε αυτούς που έρχονται από τα κάθετα και λέει να το κάνει πιο δίκαια.
0: Ενώ τα φανάρια τα μεγάλα είναι ρυθμισμένα, ώστε εννοώ αυτά που σου δίνουν περισσότερο, αφήνουν μεγαλύτερη ροή. Μένουν ανοιχτά με πράσινο για περισσότερη ώρα, ώστε να εκτονώνεται το πράγμα. Η κυρία Κρήτα τελικά αντιπρόεδρος θα βγει? Γιατί αυτό ακόμη δεν το ξέρουμε.
1: Λένε ότι δεν θα βγει μάλλον. Αύριο είναι ψηφοφορία. Υπάρχει σχέδιο, λέει το Πάσοκ.
0: Και ποιο το υπηρετεί?
1: Οι κακοί που θέλουν να περνάνε όλα από τη διάσκεψη των προέδρων. Αυτό σου λέει ο πρόεδρος του Πασόκ, λέει ότι δεν θα βγει αντιπρόεδρος, θα φύγει μια θέση και έτσι η Νέα Δημοκρατία θα έχει υπεροχή και θα παίρνει τα πάντα αντίσκεψη των προέδρων.
4: Θεωρώ ότι η θέση του αντιπροέδρου του Βουλής, όπως και του Προέδρου, θεσμικά πρέπει να αφορά ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά μπορεί κάτω από δύσκολες συνθήκες. Είναι λάθος να λέμε ότι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να μην συμφωνήσει με την πρόταση έχει να κάνει με το ότι είναι γυναίκα. Θα μπορούσε να είναι και κάποιος άντρας.
5: Αυτό που κυοφορείται τις τελευταίες ώρες και ημέρες είναι ένα ακόμα βήμα στην συγκροτημένη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να εκφυλίζεται και να υποβαθμίζεται το ελληνικό κοινοβούλιο. Αναφέρομαι στην άκομψη, ανερμάτιστη, αντισυνταγματική με βάση και την εκτίμηση του κυρίου Γεραπετρίτη, επιλογή της Νέας Δημοκρατίας κατ' εντολή του Μεγάρου Μαξίμου να μην υπερψηφιστεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Είχαμε εντωμεταξύ και κάτι άλλο πάρα πολύ καλό. Κόντρα βούλτεψη ζωής. Βούλτεψη ζωή.
1: Όπου αυτό είναι πολύ μερακλητικό και πολύ ωραίο για τηλεοπτικό προϊόν.
6: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα, μπλοκάρετε την πρόταση κόμματος για αντιπρόεδρο στη Βουλή και τώρα βλέπουμε ότι οι προεδρεύοντες της Επιτροπής, παρακαλώ μην μιλάτε όταν μιλάω.
7: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο.
6: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων
8: πάσους περιεχομένου των τοποθετήσεων των βουλευτών, αντίκειται προς την Δημοκρατική Αρχή.
7: Οπότε να πω
6: και εγώ. Αλήθεια είναι και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε. Να με ψηφίσετε ούτε να με χειροκροτούσατε.
7: Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα?
0: Αν δεν στο έχει πει κανένα σήμερα, μπράβο. Μπράβο για όλα όσα είσαι. Ναι μπορείς, ναι αξίζεις.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια.
12: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
9: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
14: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
15: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
17: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
18: Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
19: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
20: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
19: Γιάννης Τζούνος.
20: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Και τελείωσε η υπόθεση.
19: Νότης Παπαδόπουλος.
21: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
19: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
22: Πώς εδώ ήτανε.
20: Γεια σας.
19: Καταπληκτικό.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο 27χρονες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Βρέιλα επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος είχε κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Την πλήρη κατάργηση για πρώτη φορά των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφονιπιακούς σταθμούς ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μια 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από διαπληκτισμό, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο καπό με αποτέλεσμα 24χρονη να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας. Μεγάλη κινητοποίηση σε εξέλιξη στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου Κρήτης, για τον εντοπισμό ενός 67χρονου σέρφερ, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται τις τελευταίες ώρες. άνοιξε σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα για τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης ύψους 300 και 600 ευρώ ετησίως σε οικογένειες που είναι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών τουλάχιστον για ένα διάστημα 2 ετών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρικο. Πού το φέρτο, πάρε το. Είμαστε μπάτσι. Τι μπάτσι. Τι σου ζήτησα, 2 χιλιάδες. Συ τι μου δώσες, 1 χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα, 1 χιλιάρικο. Εγώ τι σου χρωστάω, 1 χιλιάρικο. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω, μπάτσι.
3: Να δείξω στον κόσμο πόσο πεινάλας είσαι. Ήρθαμε στο γάιδαρο να φάει. Λοιπόν, δεν μπορούσε να φάει μια μπριζολίτσα μικρή παρά εδώ. Ξεπατώθηκε. Ήρθε να φάει την τόμαχος. Τες λέει ότι αυτοί που κάνουν λέει γυμναστικές πρέπει να τρώνε τόμαχο. Δηλαδή αυτός να τρώει τόμαχο, να πηγαίνει στο στομάχι το δικό του και εγώ να τρώω καλαμπόκια. Με αφήνει νηστική. Συνεχίζω και λέω ότι αυτός τρώει την τόμαχο και εγώ θα φάω τα χέρια μου τα δύο. Εντάξει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5. Καλό σας απόγευμα. Προσοχή στους δρόμους. Αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά και η κίνηση.
1: Ας πούμε
0: και
1: σε λίγο κι εμείς. Ο Κηφισός είναι ζώρικος, παιδιά.
0: Ναι, για πες τα.
1: Θα πούμε λίγο γρήγορα τώρα.
0: Εντάχει, ναι.
1: Ναι, ανωδικά, το ανωδικό του Κηφισού είναι λίγο ζώρικο. Πιάνει εδώ από τον Ορφέως μέχρι και την μέχρι τριλιοσίων στην ουσία, με το ύψος τριλιοσίων, το κτέλ εννοούμε, έχει νησούλα αρκετή στο ανωδικό, έχει και το καθοδικό όμως, από μεταμόρφωση μέχρι και Αχαρνών, πολύ ζώρικα, αυτό επηρεάζει και την Αττική Οδό, όσο έρχεστε από Πειραιά, από Ελευσίνα και όσους θέλετε να πάτε από Κηφισό, από και η Αττική Οδό προς Λαμία. Κίνηση επίσης πάρα πολύ από Αλεξάνδρας μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης, ζώρικα, κλασικό σημείο και αυτό. Πολύ κίνηση από εδώ, από το Φάλιρο μέχρι τον Πειραιά συνεχίζει αυτή η κίνηση και λίγο παραλιακή εκεί στα λιμέρια σου, λίγο στην Αλίμου, λίγο εκεί στην Καλαμακίου, εκεί έχει λίγο κινησούλα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα τώρα που αποκαλύψαμε στο Live View. Είναι αποκλειστικό γιατί μας το έστειλε τηλεθεατής της εκπομπής μας. Ούτως ή άλλως η σχέση που έχουμε με τους τηλεθεατές στο Live View για τρίτη χρονιά είναι γνωστή. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κορμού αυτής της εκπομπής βασίζεται στα δικά σας θέματα. Η Ρένα Φλαμουράκη λοιπόν έκανε το ρεπορτάζ και έχει προκαλέσει με το ρεπορτάζ της και αρκετές εξέλιξεις στο Τζάνιο. Mm-hmm. Μιλάμε για φωτογραφίες τις οποίες φαίνονται οι υπάλληλοι του νοσοκομείου να καπνίζουν ακόμη και στο εσωτερικό του Τζανίου. Και θα μας πει τώρα η Ρένα και σε ποιο ακριβώς σημείο, γιατί και αυτό είναι εξοργιστικό. Γεια σου Ρένα, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου Ρένα.
2: Καλό απόγευμα Γιάννη και Μαρία. Ναι, είναι εξοργιστικό παιδιά, γιατί πρόκειται για τον εσωτερικό χώρο του νοσοκομείου στο Τζάνιο και συγκεκριμένα εκεί που δίνεις τον άμκα σου για να παραλάβεις την κάρτα και να πας στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Μέσα λοιπόν στον κησέ υπάλληλος του νοσοκομείου καπνίζει. Είναι ένα στιγμιότυπο που πραγματικά και εμείς το ζητούσαμε για με τη Μαρία το πρωί και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Αδιαφορώντας πλήρως για τον αυστηρό αντικαπνιστικό νόμο, αλλά κυρίως για την υγεία των νοσηλευόμενων και των επισκεπτών.
0: Διευκρίνηση που μπορεί σε κάποιους να φανεί χαζή, αλλά δεν είναι. Όχι ΑΙΚΟΣ, κανονικό βιομηχανικό τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Με τον καπνό όλο, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι ότι δικαιολογείται να καπνίζει κάποιο ΑΙΚΟΣ, δεν το λέω γι' αυτό.
1: Όχι, καλά κάνει το λες όμως.
0: Κανονικό βιομηχανικό τσιγάρο με τον καπνό έτσι όπως πρέπει.
2: Η δεύτερη φωτογραφία είναι ο σεκιουριτάς που είναι στην είσοδο του νοσοκομείου, έξω βέβαια από το κουμπούκλιο. Αλλά εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως σαφής και αυστηρή, απαγορεύεται καθολικά σε όλους τους χώρους.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό το
0: κτίριο. Και στο προάβλιο δηλαδή.
2: Επεκτείνεται σε ολόκληρο τον περιβάλλοντα και υπαίθριο χώρο μέχρι και την εξωτερική περίφραξη του νοσοκομείου. Mm-hmm. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι μοναδική εξαίρεση αποτελούν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για ψυχιατρικούς ασθενείς. Καθεστώς που προφανώς εδώ δεν ισχύει για το προσωπικό του συγκεκριμένου νοσοκομείου.
0: Καλά, βέβαια, Ρένα μου, αν μας ρωτήσεις όλους, γιατί εγώ για να είμαι ειλικρινής, από σένα μαθαίνω ότι απαγορεύεται, επειδή το ψάξαμε στο ρεπορτάζ, ότι απαγορεύεται και στον προαύλιο χώρο. Αν πας τώρα σε προαύλιο χώρο οποιοδήποτε νοσοκομείου, δεν νομίζω να μην βρεις άνθρωπο να καπνίζει. Αλλά τέλος πάντων, λέμε τι ισχύει με το γράμμα του νόμου.
1: Για τη δική μου εμπειρία, επειδή το έχω και πάρα πολύ φρέσκο, στο Σωτηρία, ας πούμε, επειδή βρέθηκα και έμεινα εκεί πέρα για 10 μέρες, γιατί είχα έναν πολύ δικό μου άνθρωπο και έμενα και τα βράδια κτλ. Μια χαρά καπνίζουν έξω, ακριβώς έξω από τους άλαμπους. Μη σου πω ότι μερικοί καπνίζουν και μέσα στο νοσοκομείο κανονικά αυτό που λέτε και ακόμα και τους ασθενείς. Και ανοίγουν το παράθυρο απλά για να φεύγει το τέτοιο, το καπνό.
2: Πριν σας πω τι συνέβη στο Τζάνιο, να πω Μαρία ότι σου στέλνει και ένας κύριος στην εκπομπή γράφοντάς σου, κυρία Αναστοσοπούλη, όσον αφορά τους καπνιστές εντός των νοσοκομείων από το ιατρικό προσωπικό, ασθενείς, συγγενείς τους και επισκέπτες, είναι γεγονός, όπως μας δείξατε σήμερα. Και άκου τι μας λέει, πριν λίγες ημέρες γέννησε η μύτη του στο μεστήριο της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Και στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε μια νέα μητέρα με το μωρό της, το νεογέννητο. Ο σύζυγός της λοιπόν άναψε τσιγάρο εντός του χώρου.
0: Μες στο δωμάτιο.
2: Ο σύζυγος έγινε έξαλλη, έγινε ένας χαμός εκεί στους θαλάμους, έβαλε τις φωνές.
0: Ο μπαμπάς του μωρού ήταν αυτός.
2: Ναι, ο μπαμπάς του μωρού. Εντάξει, τώρα δεν γνωρίζουμε αν ήταν το νεογέννητο εκείνη τη στιγμή μέσα.
0: Δεν έχει όμως και καμία σημασία.
2: Δεν έχει καμία σημασία πραγματικά.
0: Τι έγινε τώρα στο Τζάνιο μετά τη δική μας όχληση?
2: Στο Τζάνιο ήταν πολύ συνεργάσιμος ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Αναστάσιος Μήτογλου, ο οποίος που προωθήσαμε τις φωτογραφίες μας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται όντως για το νοσοκομείο το συγκεκριμένο. και πραγματοποιεί προκαταρκτική έρευνα ήδη από σήμερα το πρωί, Μαρία και Γιάννη, να ταυτοποιηθεί η συγκεκριμένη κυρία που ήταν στον Τιστέ και είχε ανάψει το τσιγάρο, όσο και ο φύλακας που ήταν έξω στον προάβλιο χώρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.
1: Να είσαι καλά, Ρένα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

Πάντως μου έκανε εντύπωση για το τσιγάρο. Αυτό που το συζητάμε και στους προάβλους χώρους εννοείται, όλοι εκεί βγαίνουν και καπνίζουν. Τώρα για να μην λέμε τώρα, ότι όντως μπορεί να υπάρχει απαγόρευση, μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν το ελέγχει κανένας. Επίσης μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι πολλοί από τους συνοδούς καπνίζαν στα μπαλκονάκια και αυτό έξω είναι. Πολλοί καπνίζουν. Πολλοί θεωρούν το μπαλκονάκι είναι για αυτό το λόγο βασικά. Για να δίνουν να καπνίζουν, για να παίρνουν αέρα. Και το δεύτερο, το τρίτο συγγνώμη, είναι ότι δυστυχώς εγώ σε νοσοκομείο που ήταν για πνεύμονες, για το θώρακα, θωρακοχειρουργική κλινική, είδα ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί να βγαίνουν στο παράθυρο και να καπνίζουν, μην μπορούντας να αντισταθούν άλλο στο τσιγάρο με τον εγκλεισμό τους σε θάλαμο νοσοκομείου. Δυστυχώς το είδα και αυτό. Δεν καταλογίζω όμως ευθύνες σε νοσηλευτικό προσωπικό, ούτως στους γιατρούς, γιατί δεν μπορώ να πω κάτι, τους βάζω άριστα 10. Ειδικά στο Σωτήρια. Άριστα 10. Αυτή την εμπειρία έχω. Και την κίνηση μέρες που το συζητούσαμε, αν θυμάσαι καλά, μπορεί να μην ήσουν εδώ, αλλά αν θυμάμαι καλά με τους φίλους που μιλούσα, πολλοί φίλοι εμφανίστηκαν ακροατές και δίναν άριστα 10 και σε άλλα νοσοκομεία, σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ χαρούμενο, πραγματικά. Πολύ ευχάριστο να ακούς καλά λόγια για νοσηλευτικό προσωπικό και να μην έχεις στο μυαλό σου πάντα την εικόνα, το ράτζο, τους ρεμπεσκέδες και ό,τι χειρότερο σου έρχεται στο μυαλό, που συνήθως είναι, εντάξει, είναι αυτοί που τους στένε όλοι για όλα πάντα, που δεν θέλουν να δουλέψουν απλά, που δεν θέλουν να μπουν σε κανένα μηχανισμό.

0: Λοιπόν, στέλνουμε τις καλησπέρες μας σε όλους σας, σε όλους όσοι έχετε στείλει τα μηνύματά σας, γιατί έχει αγγλικό τίτλο η εκπομπή σας. Δεν γνωρίζετε ελληνικά, δεν ξέρουμε πώς είναι τα παιδιά της αλλαγής στα ελληνικά. Δημοσθένη μου, τι να πω.
1: Ρε φίλε Δημοσθένη, ειλικρινά.
0: Children of change ίσως.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει αγγλικό τίτλο εκπομπή.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά της αλλαγής λέγεται.
0: Καλά, κάποτε είχαμε εσύ τις Skylights.
1: Ναι, όταν ξεκινήσαμε για ένα χρόνο. Αγγλικό τίτλο δεν έχει εκπομπή. Αν αυτή την ώρα στο ραδιόφωνο σου βλέπεις αγγλικό τίτλο, μάλλον ακούς άλλο ραδιόφωνο.
0: Αλλά στέλνεις το Sky, να ξέρεις.
1: Μαζί σου, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
0: Πάμε να συνταχθούμε μαζί με το Δημοσθένη και επιστρέφουμε μετά με κάποια πολύ ενδιαφέροντα δημοσκοπικά στοιχεία που θα ήθελα πάρα πολύ να τα συζητήσουμε μαζί.
1: Ωραία. Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολί.
1: Ποιο βολί?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Το Rave πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο

0: Μέτρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
7: Έχει σταματήσει να κάνεις παρέα με ανθρώπους που πια δεν έχετε κάτι να πείτε ή που να...
8: Ναι, δεν τους αντιπαθώ. Δεν έχω κάτι μαζί τους. Απλώς δεν έχω κάτι να μοιραστώ πια.
7: Δηλαδή...
8: Εγώ πήγα μια φορά σε ένα reunion και κόντουσα να αυτοκτονήσω.
9: Γιατί?
8: Διότι διαπίστωσα ότι όλοι οι χαζοί, οι παλιοί, παρέμειναν χαζοί. Όλοι οι ανόητοι χειροτέρευσαν. Δεν είδα καμία βελτίωση.
10: Τι λέει ο άνθρωπος.
8: Και απογοητεύτηκα τόσο πολύ που δεν θέλω να ξαναδώ κανένα.
11: Δεν καταλάβουν τι έκανε. Έπαιρνε ζωές.
12: Με τους αγράμματους και τους ηλιθίους είναι σνόμι. Πολύ.
13: Προτιμώ να τους αφήσω στην ηλιθιότητά τους.
14: Λύθι.
13: Να μεγαλώσουν και να εξαφανιστούν.
15: Καταπληκτικό.
16: Να θυμηθούμε λέει τα παλιά. Γιατί έπρεπε να τα θυμηθούμε τα παλιά. Δεν θέλω να θυμηθώ καν τίποτα παλιό. Θέλω να πάω μπροστά. Σιγά μου κάτσα να θυμηθώ τα παλιά.
17: Δεν πρόκειται σε καλέσω κανέναν εκεί πέρα. Τελείωσε.
18: Γι' αυτό το λέω. Αν δεν καλέσω.
19: Για φίλε την κρέμα σα.
20: Χειρότερα.
21: Θε να γίνει φίλη.
22: Δεν θέλω να ξαναδώ κανέναν.
23: Μα ο κακοί είμαστε.
24: Πώ θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ του είναι τρομερό.
25: Υπάρχει ο Μπέζος, όχι, δεν υπάρχει.
26: Όχι, όχι, όχι.

0: μας καλούν σε ένα γλέντι και νομίζω ότι θα πάμε, δεν κατάλαβα. 19 Σεπτεμβρίου. Η Δήμητρα μας καλεί στο Αρκαδικό γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Τα
0: η
1: πάμε.
0: Δήμητρα. Η Δήμητρα. Λοιπόν,
1: έχουμε. Δεν μας καλέσει σε εμάς.
0: Έχουμε τον καλύτερο μαζί Γιάννη μας. Σε μένα το λέει. Και όλα τα καλύτερα τραγούδια Μαρία μας. Γιατί όλα τα καλύτερα τραγούδια. Τα καλύτερα τραγούδια Μαρία μας. Έχει τα τραγούδια. Εσένα είπε ότι θα χορέψεις. Ναι, θα φάω.
1: Εγώ που πηγαίνω δηλαδή είναι δεδομένο, όλοι το θεωρούν δεδομένο ότι θα χορέψω.
0: Ναι.
1: Είναι στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Νομίζω και στο Αρκαδικό γλέντι, ποπό
1: δεν
0: έβαλε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί ποτέ να μην χορέψω. Για να μην ειλικρινή.
0: Ακόμα και στο Αρκαδικό γλέντι που έχει κλαρίνο βαρύ, που εσένα ξέρει, σου φαίνεται λίγο το κλαρίνο, λίγο δεν το έχει και πολύ μέσα σου αυτό. Θα θυμηθείς για αυτό και θα τα ρίξεις όλα.
1: Μπορείς να μου πεις γιατί η πολυτεκνική οικογένεια του Στέφανου και της Βάσος που πήγε στη Φουρνά Βρετανίας και τότε το κάναμε όλοι τεράστιο θέμα, επιτέλους το χωριό ξαναζωντανεύει κλπ. Τελικά οι άνθρωποι φεύγουν πάλι και πάνε στην Άξο.
0: Η δουλειά έγινε. Η αποστολή εξετελέστη. Αυτοί πήγαν πρώτοι και μάζεψαν κόσμο. Ο κόσμος θα μείνει από ό,τι φαίνεται στο χωριό.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, ναι. Και θα φύγουν
1: μετά έξι παιδιά δεν είναι.
0: Ναι, αυτή είναι η πρώτη οικογένεια, η μεγάλη οικογένεια που πήγε και άρχισε να ζωντανεύει το σχολείο. Τώρα νομίζω έχει 25 παιδιά, πώς έχει 27 το σχολείο, γιατί προφές μιλούσαμε με τα δασκάλα
1: πάλι. Δεν την πάλεψαν άλλο στη Φουρνά.
0: Δεν ξέρω τώρα τι έγινε ακριβώς, δουλειές το ένα τ' άλλο και θα φύγουν για την Άξο πάνω στον Καπούνικο, καταλαβαίνω.
1: Εντάξει.
0: Πάνω στον Καπούνικο και είναι εγγυημένο.
1: Το μόνο σίγουρο.

0: λοιπόν, έχω κάποια στοιχεία με τις εταιρείες interview. Δεν θέλω να χρωστώ τίποτα, Γιάννη.
1: Αυτό.
0: Και σε κανέναν.
1: Το φαντάζομαι.
0: Ωραία. Άκου τώρα τι γίνεται. Έχει κάποια ποιοτικά στοιχεία ο κύριος Βασιλιάδης στις interview. Ναι. Είναι αυτή η μέτρηση, θα βγουν και πολλές άλλες μετρήσεις.
1: Ωραία, καλά. Ειδικά το Σεπτέμβριο θα χορτάσουμε δημοσκοπήσεις, να ξέρετε.
0: Και περιμένουμε την Πάλς και τον Γιώργο Αράπογλου φυσικά εδώ στο Sky, που σίγουρα θα έχει μετρήσει και θα έχει να μας δώσει πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Κρατάω μόνο μία κάρτα από όλες.
1: Ναι.
0: Αυτό αποφάσισα τώρα.
1: Ωραία, μία κάρτα.
0: Τι θα προτιμούσατε να συμβεί μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές? Βλέπω λοιπόν εδώ την πίτα όπως την έχει κόψει ο κύριος Βασιλιάδης.
1: Πώς την έχει κόψει ο κύριος
0: Βασιλιάδης? Το 60% λέει ότι θέλει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ωραία.
0: Και ένα 32% λέει ότι θα θέλαμε να χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Αυτό τώρα, αυτοί οι διαστροφικοί τύποι που θέλουν και δεύτερη αναμέτρηση, ή ψηφίζουν κάτι άλλο, ή απλά γουστάρουν εκλογές.
0: Ναι,
1: γουστάρουν να γίνεται ένα κατσούρα.
0: Από τη στιγμή που το 60% λέει ότι θέλω να τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι είναι ένα ποσοστό περίπου 30-30% που δεν ψηφίζει Μητσοτάκη και λέει όντως εγώ, παιδιά, θέλω να τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή.
1: Άρα θα στείλουν το μήνυμα την πρώτη Κυριακή αυτή.
0: Δεν ξέρω τι θα στείλουν, και επίσης αυτό το 60% δεν λέει αν θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση που μπορεί να είναι η ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Και ίσως και όχι και όλοι.
1: Καλά, σε αυτό το 60% μπορεί να είναι και ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ.
0: Άλλο πάω να πω.
1: Α, συγγνώμη, κυρία μου, συγγνώμη, κυρία μου. Συγγνώμη.
0: Και μου το κόβει στη μέση, οπότε δεν ολοκληρώνεται. Λέω, αυτό το 60% που λέει.

0: Κλασική ώρα μας στα παιδιά της αλλαγής, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Να είστε και εσείς εδώ πέρα, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και αύριο.
1: Νομίζω ότι ο φίλος που έλεγε ότι ο τίτλος. Δεν μπορώ. Ναι. Ότι ο τίτλος της εκπομπής μας, γιατί δεν είναι ελληνικός, ναι. Αναφέρεται μάλλον στο 3on3. Μας ακούει ενδεχομένως, ακούει την εκπομπή 3on3 μέσω του sky.gr και στέλνει τώρα live μηνύματα στο skyradio.gr.
0: Τζον, σου ακούτε έξω από Παπαδόπουλο.
1: Ναι, ίσως. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Okay, γιατί στη σελίδα του live υπάρχει, αν θέλεις να στείλεις μήνυμα. Απλά η εκπομπή ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι άλλη.
0: Ήταν πριν πόσες ώρες πια.
1: Λοιπόν,
0: έχουν περάσει 6 ώρες πια.
1: Έρχεται η Κατερίνα Δράκου τώρα για τη συνέχεια και θα σας κρατήσει συντροφιά αυτό το όμορφο απόγευμα. Καλό μήνα, προσοχή στους δρόμους και καλή νέα αρχή.
0: Το μακαλιαράκι το έβγαλες.
1: Λαγοκεφαλάκι ήταν.
0: Το όμορφο απόγευμα. Ναι.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα

0: ποιοτικά και με επιλογή blended φύτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

Μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπνους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύρθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλες

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όλα σε θυμίζουν.
1: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού και η Μέλενα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης ανακοίνωσε ότι διατάσσει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Η Ρωσία θα απαντήσει σε όλες τις αντιρωσικές ενέργειες, απάντησε πριν από λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο 3,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας, ενώ τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παρέμειναν σταθερά. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Σημαντική μείωση στο μπλε, σταθερό τιμολόγιο ρεύματος και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στο πράσινο τιμολόγιο ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ. Ειδικότερα, παρά την αύξηση 21% στην χόδηρη εμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που καταγράφηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, η ΔΕΗ μειώνει την τιμή του σταθερού μπλε στα 0,115 ευρώ η κιλοβατόρα. Κόντρα Άντωνη Σαμαρά και Άδωνη Γεωργιάδη ξέσπασε με αφορμή πλατφόρμα στο ΝΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους, στην οποία εμφανίζονταν ως ενεργές οι επιλογές Άρεν, Φίλη, Άλλο, Ακαθόριστο. Σε ανάρτησή του, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μετάλλαξη της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η woke agenda είναι συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι είχε κατασκευαστεί έτσι η πλατφόρμα από την ανάδοχο εταιρεία, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO. Όπως είπε, έδωσε αμέσως εντολή να αλλάξει, διότι εξήγησε στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό, ο κ. Γεωργιάδης τονίζει πως στον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση ότι αποκαλύφθηκε το μοχθηρό σχέδιο κατά της οικογένειας. Όχι, αγαπημένα μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε ότι σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος των δύο γονέων, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Περαιτέρω συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου, θα προχωρήσουμε και πάλι μαζί στα βήματα για την κατασκευή νέων σταθμών. Παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας βρίσκονται σήμερα πραγματικά σε πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Η Τουρκία είναι ένας από τους προνομιακούς εταίρους μας στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Στην χθεσινή υπογραφή της Σύμβασης για την Ανάπτυξη της Ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η Ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Τουρκική κινητικότητα καταγράφει κοινότητα του Καστελόριζου. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ ως τις 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Η ελληνική πλευρά εξέδωσε αντιναύτεξ, ακυρώνοντας την ναύτεξ της Τουρκίας. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα. Στο μεταξύ, σε παραβιάσεις προχώρησαν σήμερα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ. Σήμερα, 4 τουρκικά drones έκαναν 6 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, στο Βορειοανατολικό και Νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορουμένους και χρηματικές ποινές σε άλλους 4 επέβαλε το τριμελές πλημέλιο δικείο σε 19 από τους 22 κατηγορουμένους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων από παραγωγούς της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο κήρυξε τους κατηγορούμενους ένοχους ως φυσικούς αυτούργους απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις. Αφορά επιδοτήσεις από 25 έως 80.000 ευρώ το διάστημα 2019-2020. Οι κατηγορούμενοι εξαπάτησαν τις ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές, εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε νησιωτικές περιοχές όπως σε Άνδρο, Κάσο, Κάλυμνο, Νήσιρο και σε άλλες της υπηρετικής χώρας όπως η Φλόρινα. Φως στις συνθήκες του τραγικού τροχαίου με τους 3 νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι 27χρονες γυναίκες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Βραϊλά επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος είχε κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Συνελήφθη οι πρωινές ώρες χθες 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούταν αντίθετη αστυνατική οδό στο Κόροπι με λιγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης του. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ. Την αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Βόλος Καλαμάτα 2-2, ο αγώνας μόλις ολοκληρώθηκε, μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Έθριος θα είναι αύριο, Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και στην Θεσσαλονίκη. Περισσότερα για τον καιρό μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα μας sky.gr. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Σε πολύ λίγο θα είμαστε σε θέση να ακούσουμε έτσι αναλυτικά όλες τις ειδήσεις της ημέρας, τις σημαντικότερες. Ήδη έχετε ακούσει τους τίτλους και διαπιστώνει κανείς πως τα περισσότερα, οι περισσότερες ειδήσεις που απαρτίζουν το δελτίο είναι ειδήσεις που θα μπορούσαν κάλλιστα να αναλυθούν από διεθνολόγους και πολιτικούς επιστήμονες. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα για μια πρώτη αποτίμηση όσων βλέπουμε να συμβαίνουν παράλληλα. Καταλήγουν βέβαια, υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις, κύριε Τσίκα, νομίζω δεν διαφωνείτε, κάποια πράγματα έχουν μια κοινή αφετηρία. Αυτή προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με την δική σας συνδρομή. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι αρκετά ανησυχητική, διότι συζητάμε για όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και για αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και φαίνεται ότι έχουν εγκλωβιστεί και δεν μπορούν να τον τερματίσουν. Όμως υπάρχει στη μέση μια ιστορία που χρονίζει και αναφέρομαι στο Ουκρανικό. Εδώ λοιπόν εμπλέκεται και η Ευρώπη. Γερμανία και Ρωσία αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται σε μεγάλη ένταση και αφορμή είναι αυτό το αποκλειστικό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, το οποίο επιβεβαιώθηκε όμως πριν από λίγο από επίσημες δηλώσεις, πως ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φαίνεται να σχεδίαζαν επίθεση με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
1: Ναι, είναι αυτό το περιστατικό που είχαμε δει πριν μία-δύο εβδομάδες, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχαν βρει δίπλα από ένα ουκρανικό αεροπλάνο ένα ύποπτο δέμα. Έγιναν οι κατάλληλες έρευνες και θεώρησαν ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο, πολύ πιο sophisticated, θα το λέγαμε αγγλικά, το σύστημα αυτό που είχε κατασταθεί και έβγαλαν το συμπέρασμα ότι αυτό είναι από μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας και ετοίμαζαν κάποιο τύπου επίθεση σε γερμανικό έδαφος και αποφάσισε ο καγκελάριος Μέρτς αυτό να το δημοσιοποιήσει σήμερα. Mm-hmm. Το είχε δώσει, είχε αφήσει να διαρρεύσει και ουσιαστικά καταγγέλει τη Ρωσία για την απόπειρα της επίθεσης αυτής. Εντάξει, βρίσκεται υβριδικός πόλεμος γίνεται αυτή τη στιγμή της Ρωσίας εναντίον των πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριε Δράκου, γι' αυτό. Δεν είναι φυσικά ανοιχτός πόλεμος, εγώ το λέμε υβριδικό, αλλά αυτό συνδυάζει κάποια σαμποτάζ, κάποιο κυβερνοπόλεμο στον κυβερνοχώρο, επιμέρους ενέργειες, fake news που θέλουν να διχάσουν, ας πούμε, με τις οποίες προσπαθούν να διχάσουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό, αν μάλιστα βάλει κανείς και κάποια drones που καμιά φορά ξεφεύγουν με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά και περνάνε σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας ή της Ρωσίας, Πολωνία, Ρουμανία, τις τρεις μικρές βαλτικές χώρες, Εστονία, Λιθουανία, Λετωνία, καταλαβαίνει κανείς ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο στην οποία οι Ευρωπαίοι πια αισθάνονται ότι έχουν να αντιμετωπίσουν κάτι σοβαρό την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί θεωρούν δια του Τραμπ ότι πρέπει να αρχίσουν να μειώνουν το αποτύπωμά τους στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και άρα οι Ευρωπαίοι θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουν πια, αν όχι μόνοι τους, εν πάση περιπτώσει όμως να αναλάβουν το κύριο βάρος.
0: Πιο αποφασιστικά λοιπόν, πιο αποφασιστικά. Ναι. Θα ήθελα, μιας και μου κάνετε μια πολύ καλή πάσα για να σας πάω στη μεγάλη χθεσινή δική μας είδηση και αναφέρομαι στην ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό το σύστημα το οποίο...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Μία συμφωνία με το Ισραήλ. Ξέρετε, το παρακολουθείτε καλύτερα από όλους. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα κεφάλαια, για τα χρήματα που αυτή τη στιγμή διαθέτουν άπαντες στον κόσμο στα αμυντικά συστήματα και τους εξοπλισμούς. Θυσιάζοντας προφανώς από κάτι άλλο, έτσι. Σε ό,τι μας αφορά, και επειδή έχει γίνει μεγάλος, έχει γίνει ντόρος γύρω από αυτό το περίφημο αντιεροπορικό σύστημα, την ασπίδα του Αχιλλέα, πώς πρέπει ψύχρεμα έτσι να το αποτιμήσουμε? Ήταν ένα αναγκαίο κακό μέσα σε αυτό το σκηνικό που στείνεται?
1: Κοιτάξτε, ότι δίνουμε υπέρογκα ποσά για εξοπλισμούς δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα πριν μερικά χρόνια, είναι μια 10 περίπου χρόνια μόλις, έτσι, βρέθηκε και στο όριο της πτώχευσης, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ένας παράγοντας, δεν λέω ότι ήταν ο μόνος, αλλά ένας παράγοντας ήταν ότι είχε ήδη υπέρογκα ποσά για εξοπλισμούς δώσει. Γιατί άλλες χώρες δίνανε πολύ μικρά ποσά όλα αυτά τα χρόνια και μπόρεσαν και στήριξαν την ανάπτυξή τους, την κοινωνική τους συνοχή. Ενώ εμείς δίνουμε. Αυτό που περισσότερο με απασχολεί είναι μήπως δημιουργηθεί αυταπάτη ότι με τα εξοπλιστικά αυτά συστήματα, συγκεκριμένα την ασπίδα του Αχιλλέα κλπ., θα λυθούν τα προβλήματά μας με την Τουρκία. Αυτό θα ήταν λάθος. Είναι άλλο να ετοιμάζεις μια επαρκή άμυνα και άλλο να νομίζεις ότι λύνεις έτσι το πρόβλημά σου. Να. Το πρόβλημα λύνεται μόνο με την επίδειξη πολιτικής βούλησης για την εξέβρεση λύσεων στις διαφορές που μας χωρίζουν. Διότι, ξέρετε, κάποια στιγμή έχει και ένα ταβάνι εξοπλισμό. Δηλαδή, πού θα φτάσεις? Δηλαδή, αύριο η Τουρκία θα αγοράσει κάτι άλλο. Εμείς θα πάμε κάτι άλλο. Εκεί θέλει μία προσοχή. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που θέλει προσοχή είναι ότι επειδή η Τουρκία δεν έχει κύριο αντίπαλο την Ελλάδα, έχει κύριο αντίπαλο το Ισραήλ. Και βλέπουμε ότι συνεχώς αυξήνεται αυτή η κατάσταση.
0: Το τελευταίο διάστημα, ναι, είδαμε 2-3 επεισόδια και είδαμε μια αρκετά αυξημένη ρητορική σε επίπεδο δηλώσεων. Δηλαδή, νομίζω κάπου το τερμάτισε, να ζούμε επιτραπή έκφραση.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά ξέρετε, αυτό συμφέρει και τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, που πάει σε εκλογές τώρα μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Και νομίζω ότι συμφέρει και τον Ερντογάν, διότι συσπηρώνει και ένα τμήμα στο εσωτερικό του. Εμφανίζεται ως ηγέτης του Ισλάμ, ή τουλάχιστον του σουνιτικού Ισλάμ, στον κόσμο. Αλλά εδώ πέρα η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί. Πρέπει να αποφύγει μια τυχόν εμπλοκή της αντιπαράθεσης Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μείζωνα θέματα.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο να προσθέσω.
0: Βεβαίως.
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα θα ολοκληρωθεί η κατάστασή της σε 2,5-3 χρόνια.
0: Δηλαδή, λοιπόν, το σκηνικό είναι ευμετάβλητο έτσι κι αλλιώς σήμερα. Σε 2-3 χρόνια, ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί ακόμα.
1: Και,
0: ναι.
1: θέλει και μεγάλη προσοχή τι κινήσεις μπορούν να γίνουν αυτά τα 2,5-3 χρόνια από κάποιους, π.χ. η Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλο, που θεωρούν ότι απειλούνται από αυτό. Δηλαδή, Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε λίγο, να τα σχετικοποιούμε. Δεν είναι προς πανηγυρισμό όλα αυτά. Είναι δύσκολα πράγματα, ειδικά σε ένα πεδίο που είναι, όπως το είπατε εσείς πολύ σωστά, ευμετάβλητο, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, το βλέπουμε αυτό. Η Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζεται πολύ τη Μέση Ανατολή και όλα αυτά.
0: Ναι, δεν θα ήταν έτσι πολύ λογικό να ρισκάρουμε προβλέψεις για το τι θα γίνει όταν εγκατασταθεί η περίφημη σπίδα του Αχιλλέα. Ας πάμε λίγο πιο κοντά, στο εγγύς μέλλον.
1: Φοβάμαι μέχρι να εγκατασταθεί.
0: Μέχρι, ναι, σωστά.
1: Καλά
0: το λέτε.
1: Ναι.
0: Ακριβώς αυτό είπατε.
1: Γιατί δεν θα έχει και τις δυνατότητες.
0: Εγώ δεν το διατύπωσα σωστά.
1: Που θα έχει, ναι, αυτό φοβάμαι περισσότερο. Ναι.
0: Άρα, σε αυτό το μεταξύ διάστημα, λοιπόν, και τσίκα, και με δεδομένη και την ένταση που επιδιώκει να καλλιεργήσει και καλλιεργεί η Τουρκία το τελευταίο διάστημα με τα θαλάσσια πάρκα, στο πλαίσιο αυτής της συνέχισης της ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας, η οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τη δούμε πια να γίνεται νόμος. Αυτό το πάγωμα δηλαδή που είδαμε να συμβαίνει στην αρχή του καλοκαιριού ενδεχομένως να φέρει εξελίξεις στις αρχές του φθινοπόρου σχετικές. Πιστεύετε ότι αυτά τα οποία πριν από λίγο συζητούσαμε, την τουρκική κινητικότητα, η Ναύτεξ, το καλώδιο που είναι μπροστά μας, τι είδους χειρισμούς πρέπει να κάνει η κυβέρνηση σε επίπεδο ρητορικής, έτσι, και στο πεδίο? Κάποιοι λένε είναι οι Γάλλοι μαζί μας, άρα για να είναι οι Γάλλοι μαζί μας αυτή την ιστορία έχει σταθμιστεί το ρίσκο, συμφωνείτε?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο υπεραισιόδοξη αυτή η οπτική ότι είναι οι Γάλλοι μαζί μας, δηλαδή και θα γίνει, θα παίρνουν φρεγάτες οι Γάλλοι, τι? Δεν το ξέρω αυτό, δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό. Αλλά και να φέρουν.
0: Δεν το έχουμε δει να συμβαίνει γενικότερα πολλά χρόνια τώρα.
1: Πολλά χρόνια.
0: Σε αντίστοιχες κρίσιμες και ευαίσθητες περιόδους.
1: Ναι. Ναι. Αλλά και να φέρουν, να το πω τώρα λίγο λαϊκά, θα κάνουμε, ας το πω, πόλεμο για τα διεθνή υδατά. Διότι το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία σε σχέση με το καλώδιο είναι για το τμήμα των διεθνών υδάτων που μεσολαβεί ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα. Πηγαίνοντας δηλαδή η διαδρομή του καλωδίου προς την Κρήτη, στα ανοιχτά της Κάσου και της Καρπάθου, εκεί που έγινε η εμπλοκή πριν δύο χρόνια, υπάρχει ένα τμήμα διεθνών υδάτων. Σε εκείνο ειδικά δε το τμήμα υπάρχουν δύο αλληλοεπικαλυπτόμενες συμφωνίες για έρευνα και εκμετάλλευση. Όχι εθνική κυριαρχία, για έρευνα και εκμετάλλευση. Χρονολογικά το τουρκολιβικό μνημόνιο και την επόμενη χρονιά η μερική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνουν λοιπόν ότι και οι δύο χώρες δεν είναι εύκολο να υπαναχωρήσουν από αυτό. Άρα πιστεύω ότι από τη στιγμή που δεν προλαβαίνουμε, εγώ θα θεωρούσα να είναι καλύτερο να επιταχύνουμε την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, που ξέρουμε ότι είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο γίνεται ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Μία άτυπη ελληνοτουρκική συνεννόηση, επειδή πρόκειται περί διεθνών υδάτων, θα μπορούσε να υπάρξει.
0: Και ενδεχομένως, ναι, να γίνεται, να καλλιεργείται το έργο παρασκηνιακά. Παρασκηνιακά, έτσι γίνονται αυτά, κύριε Δήμαρχε.
1: Για να μην με παρεξηγηθώ, δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι σαν να αναγνωρίζουμε εμείς τα δικαιώματα των άλλων.
0: Σωστά.
1: Αλλά από τη στιγμή που είναι διεθνή και περνάει από κάπου το καλώδιο, να πει κανείς ότι ξέρετε, παιδιά, περνάει εδώ, δεν κάνει ζημιές σε άλλα καλώδια, σε άλλα έργα της περιοχής, δεν δημιουργούνται προβλήματα στο βυθό. Και κυρίως, προσέξτε, δεν προσπαθούμε να προκαταλάβουμε την οριοθέτηση της υπαλλοκρεπίδας στην περιοχή αυτή, για την οποία θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις ή θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Γιατί αυτό φοβάται η Τουρκία.
0: Λοιπόν,
1: αυτό νομίζω δεν μπορούσε να εκπέμφθει.
0: Κύριε Τσίκα, τώρα, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό που εν πολλής έχουμε περιγράψει, δηλαδή είναι η ανοιχτή όρεξη του Ερντογάν, είναι η πολεμική που αναπτύσσεται μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ το τελευταίο διάστημα, είναι το ουκρανικό και το γεγονός ότι ο Πούτιν με τρόπο υβριδικό θα συνεχίσει να τα βάζει με τους εχθρούς του, όπου εχθροί λέγεμε και Ευρώπη. Παράλληλα, υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας, δεν έπαψε ποτέ για πολλούς να υπάρχει, μεταξύ Ερντογάν-Πούτιν. Έχουμε και τις εξελίξεις που είναι και αυτές ραγδαίες στο Μέσα Ανατολικό. Ένας πόλεμος που θα τελείωνε μέσα σε κάποιες ημέρες συνεχίζει, μένεται, συμπληρώνει ισίως τους 6 μήνες και 3 ημέρες σήμερα, και αναρωτιέμαι πού θα βγει όλο αυτό με βασικότερη παράμετρο που μας αφορά, την τσέπη μας και τα στενά του Ορμούς, εκεί όπου παίζονται όλα για όλα.
1: Να σας πω πώς το βλέπω. Δεν νομίζω ότι βιάζονται και ότι θέλουν και ότι επιθυμούν ακόμα και ότι μπορούν Ιράν και ΗΠΑ να μπουν σε πλήρη στρατιωτική αναμέτρηση. Λοιπόν, δεν το θέλουν αυτό. Για πολιτικούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς λόγους διαφορετικούς στην κάθε πλευρά. Mm-hmm. Έτσι. Και νομίζω ότι χρειάζεται τώρα πολύ ανάλυση. Θέλουν να διατηρούν αυτήν την ισορροπία του τρόμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα στενά. Δηλαδή, ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Αλλά αυτό βεβαίως δημιουργεί αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό που είπατε και εσείς. Έτσι, δημιουργεί αστάθεια. Το αίσθημα του κινδύνου ανεβάζει τις τιμές. Πιστεύω ότι το Ιράν έχει υποστεί μεγάλη ζημιά για να θέλει να ξαναρχίσει εναντίον του, ας πούμε, η σύγκρουση αυτή, ενώ κυρίως στρατιωτική και σε υποδομές. Ο δε Τραμπ, εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών στη ΗΠΑ τον Νοέμβριο, θέλει η κοινή γνώμη της Αμερικής να ξεχάσει κατά κάποιο τρόπο το θέμα Ιράν. Διότι δεν είναι δημοφιλής ο πόλεμος στην Αμερική. Και βεβαίως κρατάει και ψηλά τις τιμές.
0: Ναι. Βρίσκει βέβαια πάντα έναν τρόπο να το αντισταθμίσει ο Τραμπ. Ναι. Θέλω να πω, η Ουάσιγκτον τώρα θα αποκτήσει τον έλεγχο μέρους των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Ο Κρις Ράιτ, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, είναι εκεί και ξεκινά κουβέντες για το θέμα.
1: Αυτό του δίνει μια διέξοδο, πρέπει να σας πω. Ναι. Αλλά δεν προλαβαίνει αυτή η διέξοδο να είναι μέχρι.
0: Να μετρηθεί μέχρι τον Νοέμβριο, και τις
1: ενδιάμεσες εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία. Αλλά βεβαίως ότι θα μπορέσει να τρέξει κάποια στιγμή. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα όμως στη Βενεζουέλα είναι το εξής. Ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της Αμερικής έχουν φόβους πρώτον για το θέμα της ασφάλειας της επένδυσής τους στη Βενεζουέλα, η οποία πρέπει να είναι πολύ ψηλή. Θα βάλουν πολλά λεφτά. Και θέλουν επιπλέον διασφαλίσεις για να μπορέσουν να πάνε εκεί. Δεν πρέπει να τις διατάξει ο Τραμπ πηγαίνετε εκεί. Πρέπει να τις πείσει. Πρέπει να τις πείσει να πάνε.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που θα πάνε, θα αυξηθεί πάρα πολύ η παραγωγή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Διότι έχει τα μεγαλύτερα διαπιστωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στον κόσμο.
0: Ναι, λοιπόν, πώς αντισταθμίζεις αν είσαι υπερδύναμη της απώλειας. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Yeah. Ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος και τακτικός συνομιλητής μας. Βάλαμε, νομίζω, το πλαίσιο και μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη μετάδοση των αποσπασμάτων από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Και ας ξεκινήσουμε με αυτό, με τη γερμανική παραδοχή. Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται πλέον τη ρωσική απειλή στο πετσί της. Πριν από λίγο έγιναν επίσημες δηλώσεις. Μίλησαν για παγιδευμένα με εκρηκτικά ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Οι Γερμανοί μίλησαν ανοιχτά για υβριδικό πόλεμο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο συνάδελφός μας από την Deutsche Welle.
3: Είχαμε πριν από λίγο μια κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, Ντόμπριν και Βάντεφουλ, οι οποίοι δήλωσαν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν από την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες πίσω από την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου βρίσκεται η Ρωσία. Ο κύριος Βάντεφουλ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είμαστε πολεμικός στόχος και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα, καθώς θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στόχος τέτοιων επιθέσεων.
0: Και ποια είναι αυτά τα μέτρα?
3: Το Βερολίνο λοιπόν θα κλείσει εδώ στη Βόνη, στο Bad Godesberg, την παλιά πρεσβεία, το μεγάλο υπερπροξενείο, όπως το λένε, το μεγάλο προξενείο της Ρωσίας, το οποίο στεγάζει βέβαια πάρα πολύ προσωπικό και πολλοί θεωρούν ότι εμπλέκεται και σε σενάρια μυστικών υπηρεσιών. Θα κλείσει επίσης το πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο, το ρωσικό σπίτι, όπως το λένε, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι έλεγχοι για Ρώσους πολίτες που εισέρχονται στο γερμανικό έδαφος, στη Γερμανία.
0: Και
3: Γερμανία, το Βερολίνο.
0: Με διπλωματικές κινήσεις, ναι. Ωστόσο, είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να τελειώσει, να κλείσει τον όποιο πιθανό ρωσικό θύλακα γερμανικού εδάφους.
3: Ναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για κάποιους πράκτορες μιας χρήσης, όπως τους λένε, πράκτορες χαμηλού επίπεδου, που αναλαμβάνουν ακριβώς να κάνουν μία φορά τέτοιες αποστολές. Θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι εδώ στη Γερμανία και θέλουν, ελπίζουν, κλείνοντας προξενείο και ρωσικό σπίτι που θεωρούνται κέντρα συνεννόησης και συντονισμού για τέτοιες επιχειρήσεις, θεωρούν ότι θα μπορέσουν να περιορίσουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Και βεβαίως περιμένουν και περισσότερη βοήθεια από την Ευρώπη και περιμένουν επίσης και περισσότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, κάτι που θα ζητήσει ο κύριος Βάντεφουλ από τους ομολόγους του απόψε το βράδυ και στο Δουβλίνο.
0: Και στην Χρύσα Τσίχλη τώρα, μόλις λίγα λεπτά μετά από τις γερμανικές ανακοινώσεις, η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έκανε μια ανάρτηση στο X, μέσω της οποίας τόνισε και έστειλε το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι στο πλευρό της Γερμανίας. Για να ακούσουμε περισσότερα.
4: Μόλις λίγα λεπτά από τις γερμανικές ανακοινώσεις, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, προχώρησε σε ανάρτηση στο X, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθεί στο πλευρό της Γερμανίας και προσθέτοντας πως οι Ευρωπαίοι θα διατηρήσουν την Ένωση ενωμένη παρά τις κλιμακούμενες και σοβαρές ενέργειες. Το μήνυμα είναι σαφές, έγραψε. Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα περάσουν χωρίς σαφή απάντηση. Είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να αντισταθούμε στη ρωσική επιθετικότητα. Θα αποτρέψουμε όποιον επιδιώκει να υπονομεύσει την ελευθερία και την ασφάλειά μας. Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, αλλά θα αποτύχει. Η Φόντερ Λάιεν προανήγγειλε ότι θα συζητήσει για το θέμα αύριο.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
6: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Προς την Γερμανία, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Ρωσίας ως απρόκλητες και απερίσκεπτες. Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, οι ρωσικές προσπάθειες υπονομεύουν την ενωμένη μας αποφασιστικότητα και την προθυμία μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και είναι προσπάθειες μάταιες και καταδικασμένες να αποτύχουν. Αναφέρθηκε μάλιστα, λένε, και ο Βρετανός Πρωθυπουργός στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δείχνουν ότι επιθέσεις αυτού του είδους θα έρθουν αντιμέτωπες με την αποφασιστικότητα των συμμάχων, ενώ επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση του Λονδίνου για στήριξη της Ουκρανίας. Και να σας θυμίσω βέβαια ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ξένο σε ενέργειες εχθρικών κρατών. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που στο στόχαστρο μπήκαν περιουσιακά στοιχεία του πρώην Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ.
9: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Και επιστρέφουμε με την ανάλυση που έκανε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Λένα Φλιτζάνη ο Γιάννης Παλιούρας. Όλες αυτές οι στοχευμένες υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας φαίνεται πως θορυβούν σύσσωμο το ΝΑΤΟ και κυρίως τις χώρες εκείνες που επηρεάζονται περισσότερο ή θα επηρεαστούν σε ενδεχόμενη επίθεση, τις χώρες της Βαλτικής που λαμβάνουν η μία μετά την άλλη τα μέτρα τους. Για να ακούσουμε την ανάλυση του Γιάννη Παλιούρα.
10: Αν και στον 21ο αιώνα πια βλέπουμε Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία αλλά και Πολωνία να προετοιμάζονται για μια ξεχασμένη μορφή πολέμου. Κάτι που είχαμε να δούμε από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ετοιμάζονται για μάχες χαρακομμάτων.
11: Έχουν στα πλευρά τους τη ρωσική απειλή, προετοιμάζονται να δούμε το πώς.
10: Χτίζουν τη λεγόμενη Ανατολική Ασπίδα. Μια σειρά από 7 διαφορετικά εμπόδια κατά μήκος των συνόρων που έχουν ένα και μόνο σκοπό. Να ανακόψουν τυχόν ρώσικη επιθετική ενέργεια και συγκεκριμένα μια προέλαση εντός νατοϊκού εδάφους. Βλέπουμε ακόμα και γέφυρες οι οποίες έχουν καλυφθεί ήδη με μεταλλικά δίχτυα αντιντρόουν. Βλέπουμε αυτή την εικόνα την οποία δεν μπορούσαμε καν φανταστούμε μέχρι πριν από ένα χρόνο με πλέγματα τα οποία θα εμποδίσουν χτυπήματα. Έχουμε επίσης αντιερματικά εμπόδια, τα λεγόμενα δόντια του δράκου, τα οποία στείνονται αυτή τη στιγμή στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με άλλη μια ξεχασμένη μορφή άμυνας, βλέπουμε να γίνονται, να φτιάχνουν θέσεις άμυνας, καταφύγια, διότι πάρα πολύ απλά αυτή τη στιγμή ό,τι είναι στην επιφάνεια εντοπίζεται και ό,τι εντοπίζεται εξοντώνεται. Και βλέπουμε εδώ πέρα ένα σχέδιο πώς ακριβώς είναι. Ξεκινάει με ένα φράχτη, από πίσω υπάρχουν αντιαρματικοί τάφροι για να σταματήσουν τυχόν τεθωρακισμένα. Ακόμα πιο πίσω είναι τα εμπόδια μαζί με το αγκάθωτο σωματόπλευμα που θα σταματήσουν οχήματα αλλά και τεθωρακισμένα, καθώς και τα ατομικά καταφύγια τα οποία φτιάχνονται για τους απλούς στρατιώτες. Όλα αυτά, όπως είπα, είναι αντίγραφο των ουκρανικών οχυρώσεων, οι οποίες αποδέχθηκαν εξαιρετικά επιτυχημένες.
11: Και επειδή το λες, και μπορεί να ακούγεται για κάποιους αυτονόητο, η Ουκρανία είναι σε πόλεμο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα οχυρωματικά έργα γίνονται σε αστικό ιστό, σε χώρες που δεν έχουν ξαναδεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μάχες.
10: Δεν έχουν ξαναδεί ούτε καν προετοιμασία τέτοια, ούτε καν στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου δεν είχαμε τέτοιου είδους προετοιμασίες επί ευρωπαϊκού εδάφους.
11: Γιατί τώρα, τι έχει αλλάξει?
10: Γιατί οι πληροφορίες που συγκλίνουν από πολλές πλευρές δείχνουν ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να κάνουν μια κίνηση που ενδεχομένως να σπάσει το αδιέξοδο στο οποίο έχει φτάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μαζική επιστράτευση από 300 έως 600 χιλιάδες στρατιώτες, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και θα ρηχθούν κατευθείαν σε έναν ή δύο στόχους. Οι στόχοι είναι ένας βόρειο μέτωπο καινούριο εκ νέου στην Ουκρανία με κατάρτιση στο Κίεβο, προκειμένου να παρακάμψουν τα πανίσχυρα εμπόδια που έχουν στήσει στην Ουκρανία.
11: Για 6 ημέρες βλέπουμε ότι υπάρχουν επιθέσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Το δεύτερο όμως σενάριο που μας αφορά περισσότερο.
10: Το δεύτερο σενάριο που μας αφορά, το οποίο είναι εφιαλτικό, είναι μια κίνηση για χτύπημα εντός νατοϊκού εδάφους και συγκεκριμένα στους τρεις αδύναμους κρίκους, στις τρεις βαλτικές δημοκρατίες, Λιθουανία, Εστονία και Λετωνία. Χώρες στις οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μικρή νατοϊκή παρουσία και επίσης είναι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν το λεγόμενο στρατηγικό βάθος.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στα ζητήματα που απασχολούν την τσέπη μας. Υψηλό τριετίας καταγράψε ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης και πλέον η αύξηση επιτοκίων πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 7η θέση και μπορεί να λαμβάνονται πρωτοβουλίες, σαν και αυτή που έκανε πρεμιέρα χθες για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Εθελοντικά βεβαίως λαμβάνονται. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην ενέργεια που έχει ξεφύγει και σκαρφαλώνει στο 15,3%, όπως θα ακούσετε τώρα μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία από το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
12: Πιστεύω ότι οι τιμές έχουν ανέβει γενικά, έχουν ακριβήνει τα πάντα.
13: Άλμα του πληθωρισμού στην Ελλάδα καταγράφει για τον Αύγουστο. Η Eurostat από το 2,7% ανέβηκε στο 3,7%, η 7η υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη. Παρότι οι τιμές στα τρόφιμα συγκρατήθηκαν, η ενέργεια κατά πρώτο λόγο και οι υπηρεσίες δευτερευόντως ήταν οι συνιστώσεις της εκτόξευσης.
14: Όπως και να το μετρήσουμε, το πρόβλημα είναι στην Ελλάδα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο πάνω από το μέσο όρο, λίγο κάτω από το μέσο όρο. Όταν είναι λίγο πάνω γίνεται χαμός, όταν είναι λίγο κάτω δεν το συζητά κανείς.
13: Όλα αυτά την ώρα που έχει τεθεί σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με 1.740 κωδικούς σούπερ μάρκετ και μεσοσταθμική μείωση 9,5%.
15: Ζυμαρικά, όσπρια, καθαριστικά. Έχει αρκετά προϊόντα.
16: Μέχρι στιγμής εγώ δεν είδα κάτι που να πω wow, κάτι έγινε.
13: Ένα στους 5 κωδικούς επώνυμων προϊόντων έχει διψήφια μείωση που φτάνει έως και το 44%.
17: Στις σοκολάτες έχουμε μέση μείωση το 12,5% και 9 κωδικούς με πάνω από 20. Τα γαλακτοκομικά σύνολο έχουμε στο 9%. Στο κρέας υπάρχει περίπτωση και να μην βγάζουν οι αλυσίδες καθόλου, λεφτά είναι και να μπαίνουν μέσα.
18: Η κρέας που πήρα υπάρχει μια μικρή μείωση, αλλά...
13: Η μελέτη πάντως των στοιχείων της πλατφόρμας Πόσο Κάνει δείχνει ότι παρά τις σημαντικές μειώσεις, αρκετά προϊόντα συνεχίζουν να έχουν υψηλότερη τιμή από ό,τι στις αρχές Ιουλίου, όταν και έγινε γνωστή η πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Γεγονός που σημαίνει ότι το μορατόριο στις αυξήσεις τιμών που είχε συμφωνηθεί για τον Αύγουστο δεν τηρήθηκε στο σύνολό του.
19: Αυτό που συνέβαιναν δηλαδή στις εκτόσεις, ανέβαζαν την τιμή και μετά η τιμή ήταν υψηλότερη από την αρχική τιμή. Το βλέπουμε και στην κατάσταση αυτών των 1.700 κωδικών.
13: Για παράδειγμα, γάλα συμπυκνωμένο σε συσκευασία των 6 κόστιζε στις 8 Ιουλίου 5,59 ευρώ. Στο τέλος Αυγούστου είχε εκτοξευθεί στα 7,54 ευρώ για να υποχωρήσει στα 6,78% με τη μείωση, παραμένοντας όμως πάνω από 20% ψηλότερα από την τιμή του Ιουλίου.
0: Και επειδή όλοι μπροστά στο χειμώνα που έρχεται περιμένουμε με αγωνίες τις τιμές της ενέργειας και πώς αυτές θα κλειδώσουν, υπάρχει ένα πρώτο δείγμα γραφής που έρχεται από το μεγαλύτερο πάροχο. Είναι θετικό διότι βγαίνει μπροστά από τον ανταγωνισμό και κλειδώνει το σταθερό τιμολόγιο. Χρυσόστομος Τσούφης.
20: Έχουμε διπλή παρέμβαση από τον μεγαλύτερο πάροχο. Για το πράσινο τιμολόγιο, για το μπλε τιμολόγιο, συγγνώμη, έχουμε μια μεγάλη μείωση από τα 14,2 λεπτά την κιλοβατόρα στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Μια μείωση 19% σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Θέλει να σπρώξει το κοινό προς τις σταθερές χρεώσεις, έτσι ώστε να ξέρει κάποιος σε μια τόσο δύσκολη περίοδο να μπορεί να υπολογίσει ακόμη τι πρόκειται να πληρώσει. Αλλά για τους πιο τολμηρούς υπάρχει και το πράσινο τιμολόγιο. Εκεί ο πάροχος απορροφά μεγάλο μέρος της αύξησης της τιμής της χονδρικής. Από το 21% αυξάνει το πράσινο τιμολόγιο μόνο στο 7,7% και διαμορφώνεται έτσι στα 14,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Είναι οριακό. Ένα λεπτό κάτω από το ψυχολογικό όριο των 15 λεπτών που κάποτε όταν το ξεπερνούσαμε η κυβέρνηση παρενέβαινε και έκανε και τις επιδοτήσεις. Αναμένουμε τώρα να δούμε πώς θα κινηθεί και ο υπόλοιπος ανταγωνισμός στις επόμενες ώρες.
0: Λοιπόν, για όλα όσα ακούσουμε και αναμένουμε, το σχόλιο πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη από τον Νίκο Φιλιππίδη.
21: Πρώτα απ' όλα μιλάμε για μια απότομη προσγείωση, μια ψυχρολουσία, μια μονάδα ξαφνικά πάνω ο πληθωρισμός. Είναι το χειρότερο, θα έλεγα, η χειρότερη αρχή του φθινοπόρου που πάντα υπάρχουν σημαντικές υποχρεώσεις στο σύνολο των οικοκυριών. Άρα μπαίνουμε ούτως ή άλλως με ένα αρνητικό πρόσημο. Το πρόβλημα είναι ότι μια κατάσταση η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο φέρνει επιβαρύνσεις, τίνει να μονιμοποιηθεί. Δηλαδή, αν κάτσουμε και δούμε λίγο την αγορά των καυσίμων, είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι μέσα σε 6 μήνες, αν μπορούμε να δούμε λίγο την κάρτα τη σχετική σχετικά με την αμόλυβη
0: βενζίνη
21: και με το πετρέλαιο ντίζελ. Είναι εντυπωσιακό ότι από τις 27 Φεβρουαρίου ήταν οι παραμονές επί της ουσίας της εισβολής, της έναρξης των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ήταν στο 1,751 τότε η αμόλυβδη. Σήμερα είναι στο 2,046 και μιλάμε για τη μέση τιμή. Στην Αθήνα παρατηρούνται σε πολλά πρατήρια αρκετά υψηλότερες τιμές. Είμαστε στο συν 16,8%. Αυτό είναι μια επιβάρηση που δεν μπορεί να την αποφύγει η οικονομία μας, δεν μπορεί να την αποφύγουν οι υπηρεσίες μας, δεν μπορεί να την αποφύγουν τα νοικοκυριά. Στο ντίζελ είναι μεγαλύτερη και εδώ δες το πρόβλημα. Η οικονομία μας κινείται κυρίως τις οδικές μεταφορές. Ακριβώς. Το 1,565 στις 27 Φεβρουαρίου έχει γίνει 2,023. Είναι σχεδόν 30%. 30% μέσα σε 6 μήνες δύσκολα απορροφάται από οποιονδήποτε. Οπότε περνάει στις τιμές και δημιουργεί συνθήκες έντονης
0: κρίσης. Είναι τα
21: καύσιμα.
0: Επαγγελματικά οχήματα και μη.
21: Σωστά.
0: Είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι όμως και το φυσικό αέριο, βλέπε ρεύμα επομένως.
21: Βέβαια.
0: Εκεί πέρα η αγορά είναι εκτεθειμένη σε αυτές τις τιμές.
21: Η μεγάλη αλλαγή μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή για όσους δεν παρακολουθούσαν και πήγανε διακοπές, είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει η τιμή του, το αφήσαμε νωρίτερα, λίγο πριν μπούμε στο δελτίο, κοντά στα 72 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα από 32 ευρώ. Είναι μια αύξηση από τις 27 Φεβρουαρίου 125%. Εδώ επιβαρύνει όσους θερμαίνονται, χρησιμοποιούν στο σπίτι τους φυσικό αέριο, αλλά κυρίως επιβαρύνει το μείγμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιβαρύσεις που είδαμε νωρίτερα στο ρεύμα, που υποχρεωτικά θα τις δούμε το επόμενο διάστημα, και ευτυχώς που έχουμε ισχυρές εταιρείες, σαν τη ΔΕΗ, η οποία αν ήταν στην κατάσταση του 19, δεν το συζητάμε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απολύτως. Σήμερα βγαίνει και παρεμβαίνει και δίνει 11,5 λεπτά για ένα χρόνο μπλε τιμολόγιο. Αυτή είναι παρέμβαση που λύνει. Το θέμα είναι αν το κράτος μπορεί να ακολουθήσει. Και εδώ έχουμε
0: και
21: μεγάλη κουβέντα.
0: Πόσο μπορεί να ακολουθήσει, διότι προφανώς το πρόβλημα δεν είναι
11: ελληνικό φαινόμενο, ωστόσο η διαχείρισή του θα κρυθεί.
21: Κοίτα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι λύσεις έχουν πει ότι πρέπει να είναι λελογισμένες, πρέπει να είναι προσεκτικές. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξοδέψουμε λεφτά. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ακόμα και στις ανακοινώσεις.
11: Υπάρχει όμως η ρήτρα διαφύγης έτσι κι αλλιώς.
21: Η ρήτρα διαφύγης είναι για επενδύσεις ενεργειακές. Θα ανακοινώσει 1 δις σχεδόν ενεργειακές επενδύσεις για την επόμενη τριετία, τετραετία ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το προσεχέ Σάββατο.
11: Για τα νοικοκυριά.
21: Εδώ για τα νοικοκυριά, εδώ χρειάζεται η ευρωπαϊκή άδεια. Καμία χώρα δεν έχει ανακοινώσει. Ακόμα και οι γαλαντόμες και με λαϊκιστικές κυβερνήσεις δεν έχουν ανακοινώσει κάτι πιο εντυπωσιακό από τις επιδοτήσεις που δίνει και η ελληνική κυβέρνηση και συμμετέχουν πλέον και τα ελληνικά διελιστήρια.
11: Άρα θα πηγαίνουμε μήνα-μήνα, Νίκο, θα βλέπουμε τις τιμές και αναλόγως το κράτος θα παρεμβαίνει.
21: Μέχρι η Ευρώπη να αντιληφθεί τον συστημικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει.
11: Να γίνει κάτι ενιαίο. Κίνδυνο,
21: ακριβώς. Θα πρέπει να επιτρέψει. Πολλές χώρες δημοσιονομικά δεν το αντέχουν. Άλλες χώρες όπως η Ελλάδα όμως, η Ιρλανδία, το αντέχουμε. Και ξαφνικά έχουμε βρεθεί να υποχρεωνόμαστε να έχουμε την ίδια δημοσιονομική πολιτική με χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα, το ανάποδο ακριβώς της κρίσης του 2010.
11: Κάποιος όμως σκέφτεται και μπορεί να πει ότι εσύ έχεις ΑΠΕ.
21: Έχω ΑΠΕ και κατεβάζω, αλλά έχω και έναν υπολογισμό ρεύματος που δεν τον έχω αποφασίσει εγώ. Είναι ευρωπαϊκά αποφασισμένος και προβλέπει ότι η ακριβότερη τεχνολογία, προκειμένου στην εποχή μας πλέον το φυσικό αέριο, παλαιότερα ήταν ο λιγνίτης που τον ξεφορτωθήκαμε και ευτυχώς που το κάναμε, δίνει την υψηλότερη τιμή σε καθημερινά. Χρειάζεται προφανώς πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν στον τομέα της ενέργειας.
11: Κάποια επιθετική κίνηση από την αγορά να περιμένουμε?
21: Η πρώτη την είδαμε νωρίτερα, νομίζω, από τον μεγαλύτερο πάροχο. Οι υπόλοιποι αναζητούν την ισορροπία. Γιατί η αλήθεια είναι στην παραγωγή, αυτή την περίοδο, όσοι είναι καθετοποιημένοι, βγαίνουν λεφτά. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να βρούμε την ισορροπία σε σχέση με την προμήθεια. Εκεί που πληρώνουμε εγώ και εσύ και όλοι όσοι μας ακούνε, όπου οι τιμές, αν τις αφήνανε χωρίς να αναλάβουν και να απορροφήσουν, τότε θα ήταν πραγματικά σε επίπεδα που δεν θα μπορούσαμε να τα εξυπηρετήσουμε.
11: Κλείνοντας. Γιατί μας ακούει και ο κόσμος, βλέπει έναν χειμώνα που έρχεται. Mm-hmm. Κάποια έκπληξη γι' αυτό να περιμένουμε στη ΔΕΘ, πέρα από τις κρατικές παρεμβάσεις εφόσον χρειάζονται και κρίνεται ότι πρέπει να γίνουν μήνα-μήνα.
21: Στη ΔΕΘ θα περιμένουμε εισοδηματικές ενισχύσεις. Δηλαδή θα πάμε στην άλλη πλευρά.
11: Στο εισόδημα.
21: Στο εισόδημα. Εισοδηματικές ενισχύσεις στοχευμένες, εισοδηματικές ενισχύσεις για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στη μεγαλύτερη αδυναμία, στο μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι πιο αδικημένοι από άλλα μέτρα στο παρελθόν. Να. Αυτό θα είναι το ντεσού. Θα έλεγα ότι το φθινόπωρο θα γεννήσει εξελίξεις. Δηλαδή η κυβέρνηση παρακολουθεί και σε συνεννόηση με την Ευρώπη, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
21: Η κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να ανατρέπεται. Περισσότερο οι εξελίξεις δείχνουν ότι πάμε για νέα αύξηση των τιμών της ενέργειας παρά για ύφεση.
0: Τώρα, μοντέλο φορολόγησης των υπερκερδών στις επιχειρήσεις ενέργειας, αυτό που ίσχυε στην ενεργειακή κρίση απεργάζεται το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι μια πρόταση που ρίχνει νερό στο μήλο της παροχολογίας. Παραδοσιακά ξεκινά και τελειώνει αυτήν με την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση βεβαίως απαντά, λέγοντας ότι όσα το ΠΑΣΟΚ ευαγγελίζεται έχουν ήδη γίνει και είναι δικά της πεπραγμένα, εκτός από την ενέργεια βέβαια, όπως το ακούσατε τώρα από το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη. Ένα δεύτερο επίπεδο σύγκρουσης που θα κλιμακωθεί όσο πλησιάζουμε προς την εμφάνιση του Πρωθυπουργού το Σάββατο είναι αυτό που αφορά τα κόκκινα δάνεια.
11: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ναι, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη.
3: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
11: Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για διαστρέβλωση της πραγματικότητας, απαντώντας στις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια.
1: Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν με τους δανειολήπτες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια, ως κυβέρνηση, έφερε τον νόμο προστασίας καθολικής της πρώτης κατοικίας.
14: Αυτές οι συζητήσεις είναι συζητήσεις οι οποίες δεν μας τιμούν, νομίζω, ως πολιτικό σύστημα. Για ποιο λόγο όχι εμείς, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να είναι με τα φαντ.
6: Η μάχη για τη δεύτερη θέση συνεχίζεται. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο.
1: Ο κ. Τσίπρας πήρε απόφαση να ξαναμπεί στο πολιτικό προσκήνιο. Δικαίωμά του δημοκρατικό. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Έχουν κριθεί ως πρωθυπουργοί και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας.
4: Αυτού του είδους την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ την εκλαμβάνω σαν έκφραση άγχους επιβίωσης. Και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Αλλά εμάς δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ, δεν μας αφορά καθόλου.
6: Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν και τα άλλα κόμματα.
5: Την ώρα που ο υπουργός θα κάνει εξαγγελίες από μέσα, απ' έξω ο κόσμος θα κάνει τις δικές, οι εργαζόμενοι θα κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες για το πώς πρέπει να ζει κάποιος σήμερα.
22: Ο Πρωθυπουργός παριστάνει τον τροχονόμο της Εσχοκέρδειας.
23: Πάμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη ρύθμιση της αγοράς, για το φορολογικό σύστημα.
6: Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε αυτό το νέο κεφάλαιο της κόντρας μεταξύ κυβέρνησης και πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Είναι πλέον φανερό ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν θα αφήσει να πέσει τίποτα κάτω, τίποτα από ό,τι λέγεται από την πλευρά Σαμαρά, ακόμα και αν αυτό εξυπηρετεί το αφήγημα της στροφής προς τα δεξιά. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
24: Φουντώνει ο πόλεμος κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ρίχνει ο ίδιος το δεύτερο χτύπημα μέσα σε λίγα 24 ώρα και ανοίγει ξανά τα χαρακόμματα για τη woke agenda με αφορμή τις επιλογές φίλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ.
25: Το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
26: Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση στο δημοσίευμα το σημερινό δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα. Για μένα είναι υπερήφανη πολιτική. Τον κόσμο δεν τον νοιάζουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, το γυνάτι οποιοδήποτε. Το λέω και το εννοώ, τον κόσμο τον νοιάζουν οι πολιτικές.
24: Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήκωσε το γάντι, απαντώντας ότι στον ΕΟΠΗ έγινε ένα λάθος που διορθώθηκε και έριξε ένα πολιτικό καρφί.
27: Ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς στον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση. Αγαπημένε μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε. Ψυχραιμία.
24: Είχε προηγηθεί το λίγο να πολλά, ως με τον Γιώργο Καρατζαφέρη να ανοίγει τον παλιό φάκελο των μεταγραφών Γεωργιάδη και Βορύδη από τον λαό στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά.
28: Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη. Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Η μπέσα είναι μπέσα, αυτός δεν την έχει.
24: Ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε στην κριτική Σαμαρά για τη διεύρυνση με καραμαλή, υπενθυμίζοντας το μεσήνιο πολιτικό ότι ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας είχε φέρει στο κόμμα και τον πολιτικό του μέντορα μαζί με άλλα στελέχη.
14: Το είχε κάνει, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε με τον Ευάγγελο Αβέροφ που ήρθε από το κόμμα των Φιλελευθέρων και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και αργότερα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Θανάση Κανελόπουλο.
24: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπενθύμησε στον Αντώνη Σαμαρά το Υπουργικό Συμβουλίο του, όπου στο τραπέζι κάθονταν στελέχη από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Λάος.
29: Κάναμε μια συμμαχία για να σώσουμε τη χώρα και το καταφέραμε. Άρα λοιπόν, τι νόημα έχουν αυτές οι κουβέντες.
24: Στον καυγά μπήκε και η ελληνική λύση.
27: Μαλώνει ο μασέρ του γάμου ομοφιλοφίλων Άδωνης Γεωργιάδης με τον πολιτικό του μέντορα Αντώνη Σαμαρά και χαλάει μια φιλία πολλών ετών.
24: Ο ΕΟΠΗ ανακοίνωσε ότι οι επιλογές άλλο και ακαθόριστο αφαιρέθηκαν από την πλατφόρμα.
0: Και θα δούμε αύριο πια πώς θα συνεχιστεί αυτό το τελευταίο επεισόδιο που έκλεισε με την τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συνέστησε στον πρώην Πρωθυπουργό ψυχραιμία. Για να ανακεφαλαιώσουμε το που βρισκόμαστε πολιτικά με το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψια.
30: Αν δεν εξασφαλίσει τα δεξιά, θα μπατάρει το απορρί. Αν
0: παίρνει μέρα,
30: το δεξιά δεν ισορροπεί στο κέντρο. Άρα λοιπόν, περί αυτού πρόκειται, για τις ψήφους γίνεται ο καυγάς, ούτε για το φίλο των Αγγέλων Μαλώνων, ούτε για το ότι γράφεται τώρα σε μια εφαρμογή του ΕΟΠΗ. Αυτά είναι αστειότητες. Δεν τους έπεισε ξαφνικά. προσχηματικές όλες αυτές τις συγκρούσεις. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι οι ψήφοι στις επικείμενες εκλογές και πώς θα μοιραστούν. Τι κάνει ο κύριος Σαμαράς? Προσπαθεί όπου βρει αφορμή να μπει στο κέρατο του βοδιού. Όπου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κύριο Μητσοτάκη, αυτή είναι η σπουδή του. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος. Προφανώς ετοιμάζει κόμμα. Μένει να το δούμε. Αφήνω μια πολύ μικρή πιθανότητα να μην φτάσει μέχρι εκεί στο τέλος. Αλλά όμως δεν θα του αφήνει κουβέντα.
1: Ωραία.
30: Την ίδια στιγμή λοιπόν η Νέα Δημοκρατία επίσης δεν αφήνει. Γιατί όταν αφήνεις ακάλυπτο χώρο, η φύση και η ζωή δεν αποδέχονται το κενό.
1: Παναγιώτη, ποιος καθορίζει όμως την ατζέντα της αντιπαράθεσης? Την καθορίζει ο κύριος Σαμαράς με τη woke ατζέντα ή την καθορίζει η Νέα Δημοκρατία?
30: Αστιότητες. Η woke ατζέντα ήταν και πέρασε. Έγινε ένας καυγάς τότε που έπρεπε. Τώρα αστιότητες. Δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά.
1: Ήταν θέση της κυβέρνησης.
30: Την ατζέντα την κάνουμε. Κοίταξε, δεν θα παίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τελεία. Λοιπόν, από εκεί πέρα η κυβέρνηση προφανώς έχει την πρωτοβουλία γιατί έχει την εξουσία. Και ως εκ τούτου πάντοτε έχει ένα προβάδισμα. Καταρχάς έχει ένα μεγάλο όπλο που δεν το έχει κανένας άλλος. Και το έχει μόνο ένας. Ο Μητσοτάκης. Την ημερομηνία των εκλογών. Αυτό είναι πολύ μεγάλο όπλο στην πολιτική. Το να ξέρεις πότε θα πατήσεις το κουμπί και θα τους φέρεις όλους πρωτοτελεσμένους. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία έχει θέματα δεξιά της, αλλά κάνει την ίδια στιγμή άνοιγμα στο κέντρο και προσπαθεί να ισορροπήσει. Προσπαθεί να καλύψει τα κενά της από εκεί και να ισορροπήσει στο κέντρο και αριστερά της. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Κυβερνάει ήδη 7,5 χρόνια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. 7, μην υπερβάλλω. 7 και κάτι. Λοιπόν.
1: Έχουμε τα χαλαστικές μέρες.
30: Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι έχει δρόμο μπροστά, αλλά έχει όλο το παιχνίδι. Γιατί κυρίως? Γιατί δεν υπάρχει ένας κάποιος από το υπόλοιπο σύστημα της αντιπολίτευσης να τραβήξει μπροστά και να εκφράσει την αντικυβερνητική, αν θέλεις.
1: Θα φανεί αυτό.
30: Έχουμε δρόμο. Κάλπη.
1: Πάμε τώρα σε αυτή την μακάβρια υπόθεση της Κυψέλης, για την οποία οι αρχές επιχειρούν να βρουν την άκρη του νήματος. Πρώτα όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουν το πώς συνδέονται οι ένικοι του σπιτιού, ποιοι είναι οι γονείς του βρέφους, του νεκρού βρέφους, πότε συνέβη ό,τι συνέβη, πότε αυτό δολοφονήθηκε. Επίσης, ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί αν μιλάμε για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, για μαστροπία, για παιδική πορνογραφία ή για όλα αυτά μαζί ενδεχομένως. Ένα ακόμα στοιχείο είναι τα δύο ανήλικα αγόρια που είχαν νοσηλευτεί μετά από εισαγγελική παραγγελία. Και τις δύο φορές επέστρεφαν στο σπίτι της φρίκης.
27: Αγοράκι ηλικίας 8 με 9 μηνών ήταν το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν εγκληματική ενέργεια με τουλάχιστον 10 τραύματα στην πλάτη του παιδιού, ενώ παραμένει ακόμη άγνωστο πότε ακριβώς δολοφονήθηκε.
7: Μάλιστα, ήταν τέτοια κατάσταση τη ισορρού που δεν μπορούσαν να αντιληφθούν αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια ή όχι. Γι' αυτό ήταν πολύ κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, για μια βρεφοκτονία.
27: Την ώρα που οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τι συνέβη στο βρέφος, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τους ανθρώπους που ζούσαν στο διαμέρισμα. Η 38χρονη Γερμανίδα είναι

0: Είχα την υποψία, αλλά μου έλεγε όχι.
1: Και ενώ εξετάζονται όσα συνέβησαν μέσα στην οικογένεια, στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον και το παρελθόν του 43χρονου. Το 2020 είχε εμπλακεί σε μια διαφορετική, ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση με θύμα μια γυναίκα από τη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους είχαν γνωριστεί μέσω Facebook. Η γυναίκα ταξίδεψε στην Ελλάδα και στη συνέχεια κατήγγειλε ότι ο τότε 37χρονος την κρατούσε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα και την εξανάγκαζε να εκδίδεται.
0: Κάθε φορά που αρνιόμουν να πάω σε ραντεβού ή όταν μάθαινε ο ότι οι πελάτες δεν ήταν ικανοποιημένοι από μένα, γινόταν τρομερά βίαιος.
1: Στην κατάθεσή της είχε περιγράψει κακοποίηση και εξαναγκασμό μέχρι τη στιγμή που, όπως κατήγγειλε, κατάφερε να διαφύγει και να απευθυνθεί στις αρχές.
0: Με χτυπούσε σε όλο μου το σώμα, με έβαζε κάτω από τον νεροχύτη προσπαθώντας να με πνίξει. Έπαιρνε το σεντόνι και το τύλιγε γύρω από το λαιμό μου πάλι για να με πνίξει. Ή το έκανε με τα ίδια του τα χέρια, ενώ είχε και μία σιδερένια ράβδο με την οποία με χτυπούσε.
1: Για εκείνη την υπόθεση είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για μαστροπία και σύμφωνα με πληροφορίες είχε προφυλακιστεί για περίπου 5 μήνες. Αποφυλακίστηκε στις 26 Οκτωβρίου του 2020. 6 χρόνια αργότερα ο 43χρονος βρίσκεται ξανά ενώπιον των αρχών, αυτή την φορά μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο ίδιος, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
2: Ωραία, και αυτό ήταν δικό της.
3: Η ίδια δηλώνει πως ναι.
1: Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού.
4: Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα.
1: Και ενώ 43...

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: lanes of traffic, three lanes moving slow. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

I am Tina.

0: Τρίμισου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Τα

φόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κόσμος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι ασκή

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.